0: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Ακούτε την φωνή των
2: ενός. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

0: εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Εδώ θα ακούσουμε τώρα μερικά τραγουδάκια από τον Γιάννη Βογιατζή.
1: Μια μεγάλη φωνή τώρα κοντά μας. Κυρίες, κύριοι, ο Γιάννης Βογιατζής.

Ακούτε Γλυκερία σε ζωντανή ηχογράφηση. Μην ξεχνάτε και μέσω του ίντερνετ σε διεθνή κάλυψη στο www.wpso.com.

Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι εδώ. Θα σας πούμε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι. Δημήτρης Μητροπάνος!

θα πέρασει λίγη ώρα τώρα με διάφορα τραγούδια από την Γλυκερία.

στο ψηλότερο του Γιαβρίδη. Έχει απεγκλωβίσει και απελευθερώσει τον Μπέβερλι από την πίεση να κατεβάζει αυτός ως βασικός point guard. Τον έχει πάντα στο πλάι του point guard και του έχει δώσει την ελευθερία να αποφασίσει εκείνος τι θα κάνει στην επίθεση, είτε ως δημιουργός είτε ως εκτελεστής. Μουρ. Άλλος ένας που έχει μεγάλη ελευθερία από τον Βούτσκο. Εδώ είναι ο Μπέβερλι. Jump stop μέσα. Μεγάλο καλάθι από τον Πατρίκ Μπέβερλι. Μπέβερλι που ξεκίνησε να παίζει στο NBA το 13 και σταμάτησε το 24. Εδώ το καλάθι στους μπακς του Γιάννη. Το Λιόπουλος που συνεχίζει να ευστοχεί και ο Παναθηναϊκός ξανά μπροστά με 30-28. Μπέβερλι δεν το σκέφτεται πολύ και δικαιώνεται. 30-31 το σκορ πάει ψηλότερα από ό,τι ίσως κάποιοι περίμεναν. Σλούκας. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μέχρι στιγμής γιατί είναι η τρίτη ομάδα του αθλήματος και γιατί έχει κάνει αυτή την πορεία φέτος. ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη. Εδώ έρχεται το πουτμπακ κάρφωμα ο Μίτογλου. Σε εξέλιξη δομικών αλλαγών. Ήδη έχει συντελεστεί η αλλαγή στο ειδικτυσιακό καθεστώς. Ο κ. Μιστακίδης είναι πια ιδιοκτήτης και μεγάλο μέτοχος. Και ο ΠΑΟΚ που έχει δυσφωνήσει με τον Ανδρέα Τρινκέρι και έκανε συζητήσεις με τον Τζουγκουένο για την μελλοντική συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα και ήδη συζητάει για την επόμενη συμμετοχή του στο EuroCup. Μουρ. Μπέβερλι, έχει γίνει αλλαγή. Εκείνο Μίτογλου, κακή συνεννόηση. Όσμαν. Κάνει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Λένε οι διαιτητές. Άλεν, no look στο Μουρ που έρχεται και 32-33. Σε λίγο θα επανέλθω τα Ταϊρή και ο Σλούκας στην οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού στα 6:35 τώρα. Ο Μπούτσος που δοκιμάζει εδώ κάποια ώρα το σχήμα με Ιατρίδη και Μουρ μαζί. Αντιπαίκτες που νωρίτερα έπαιξαν μόνοι τους στο 5. Ιατρίδης θα δώσει θέση του για λίγο κράτησε αυτό στον Κλίβερ Μέλβιν. Ίσως να είναι τώρα και 8.000 στο ΆΚΑ. Έχει έρθει κι άλλος κόσμος. Εδώ είναι ο Χέις Ντέιβις με τον Μέλβιν. Το Λιόπουλος βγαίνει από το σκριν. Σουτάρει αστοχή. Δημιουργούν τα μπλοκάουτ και μαζεύει ο Μπέβερλι. Κλέβει καταπληκτικά ο Μίτογλου με τον Μπέβερλι στην πλάτη του. Υπάρχει φάουλ. Ο Μπέβερλι που σηκώνει το χέρι αμέσως, ενώ ο Μίτογλου που διαμαρτύρεται στον Μπέβερλι για τη σκληρότητα του φάουλ. Και κάτι του λέει τώρα ο Μπέβερλι. Σε επανάληψη υπάρχει διαφορά μεγέθους και το φάουλ. Όχι τόσο με το σώμα όσο το σπρώξιμο του Μπέβερλι στη μέση του Μίτογλου. Πήγε ο Μπέβερλι και μίλησε στον Μίτογλου γιατί ο Μίτογλου είχε εκνευριστεί από το φάουλ και ο Ναν παίρνει θέση του Σλούκα. Εκ νέου χειροκροτήματα. Μίτογλου στην γραμμή των βολών. Αστοχή. Ο ΠΑΟΚ παραμένει προηγούμενος. Ένας εξαιρετικός ΠΑΟΚ στα πρώτα περίπου 14 αγωνιστικά λεπτά. Μίτογλου στην γραμμή των βολών. Για δεύτερη φορά, μία στις 2:33 όλα. Έχουμε ντέρμπι. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα από το ξεκίνημα του αγώνα εδώ στο T-Center. Οι δύο ομάδες στην ισοπαλία για μια ακόμη φορά και Ταϊρή. Ταϊρή, Μπέβερλι, Τεσίδης σταθερά. Μουρ. Εδώ το μακρινό σουτ είναι άστοχο. Μαζεύει ο Ναν, Μουρ και Μέλβι. Θα τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν, ο Τολιόπουλος. Ο Όσμαν Χέις Ντέιβις και ο Μίτογλου. Μίτογλου χαμηλά. Φάτσα με το καλάθι που τίμησε να κάνει. Κικά, ούτε είχε δύο τίτα μόνος του. Χέις Ντέιβις στα 10. Το Λιόπουλος κόνερ 3 μαρκάριστο. Αστοχή. Και νωρίτερα ο Μίτογλου έχασε την ευκαιρία.

0: Μια σφαίρα μέτρα από Γαλάφη να κάνει μια ατομική προσπάθεια. Μπέβερλι. Υπάρχει ανισορροπία στην άμυνα, την έχει διαβάσει ο ΠΑΟΚ. Ταϊρή γυρίζει, Πεσίδη σαμαρκάρει στο corner free. 33-36 ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ευστοχεί από μέση και μακρινή απόσταση. Ήταν στους δύο πόντων πατούσε ο Πεσίδης. Ο Λιόπουλος ψάχνει το χώρο για να απαντήσει. Ταϊζει τον ψηλό, φάουλ από τον Μουρ, είναι το τρίτο. Εδώ είναι ο Μουρ. Πάμε στο Γιάννη Νάτου.
1: Μία προειδοποίηση στον Παντελή Μπούτσκο, γιατί έχει φύγει από τον πάγκο του στη διαμαρτυρία που έγινε. Έγινε και από τον Μουρ διαμαρτυρία ότι δεν ήταν φάουλ αυτό πάνω στον Μίτογλου.
0: Εδώ είναι ο Παντελής Μπούτσκος, ένας καταρτισμένος προπονητής που έχει περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες και μικρότερες της Θεσσαλονίκης. Ο Μωρούχη θα επανέλθει μετά όμως τη φάση που δεν πρόλαβε να γίνει αλλαγή. Κέις Ντέιβις για τον Ναν στα 10 για την λύση του Παναθηναϊκού. Μητόγλου. Ο Λιόπουλος. Ο Λιόπουλος, χαμηλή τρίπλα. Κέις Ντέιβις, 45 μοίρες. Μεγάλη καμπύλη μέσα, 36-35. Βραχιά κεφαλή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετές αλλαγές στην πρωτοκαθεδρία. Σκορ Μπέβερλι θέλει να απαντήσει. Δεν το κάνει. Μπάλα από στα χέρια του Περσίδη. Και πάλι Μπέβερλι. Καταπληκτική η πάσα στον Μουρ, μια που ο ψηλός είχε βγει έξω και ο Όσμαν ήταν εκτός ρακέτας. 36-37 και πάλι μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σας είπα, ένα έχει τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν αγωνιστεί μια εναντίον της άλλης δεκάδες φορές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Το Λιόπουλος με σταυρωτές απέναντι στον Μπεσίδη, παίρνει το πικ από τον Όσμαν. Το Λιόπουλος σουτάρια στο χιπ ψηλά ο Μπέβερλι, ο οποίος μετέχει πολύ ενεργά στο παιχνίδι της ομάδας ΠΑΟΚ και εδώ το φάουλ του Όσμαν πάνω στον Μπεν Μουρ. 36-37 για τον ΠΑΟΚ που μέχρι στιγμής έχει βάλει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό στα 4-25. Γκραντ και Πάντσο επανέρχονται σε θέση του Λιόπουλου και Όσμαν. Συνεχίζει τις αλλαγές ο Πάγκος Παναθηναϊκού και ο Εργίνα Ταμάν. Εδώ είναι ο Πάντσο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια στα 4-25. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 36-37 σε λίγο μαζί.

0: Να και η κορυφαία των δύο ομάδων, Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ, σε πόντους το Λιόπουλος 7, Μουρ 10, σε rebound Νάν και Περσίδης από 3, σε assist Grant 3, Ταϊ 4. Όλα αυτά στα 4.25 για το ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ που προηγείται στους 10 πόντους. Είναι εξαιρετικός Μπεν Μουρ, σας λέγαμε για αυτόν παίκτη, ο οποίος έχει 10 πόντους, έχει 2 rebound, έχει 1 assist και είναι ένας παίκτης ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα ΠΑΟΚ. Και για την ομάδα του Παναθηναϊκού πρώτος σκόρερ είναι ο Βασίλης Στολιόπουλος με 7. Πάμε στον Γιάννη Νάντου.
1: Ο Γιάννης Νταμάν έδειξε ένα πλαϊνό pick and roll και τρεις διαφορετικές παραλλαγές για να βρεθεί το ελεύθερο σουτ. Πάντως αυτό το οποίο τονίζει πέρα από το αμυντικό κομμάτι είναι και τα rebound. Θεωρεί ότι η ομάδα του υπολείπεται του ΠΑΟΚ.
0: Ο Μπεν Μουρ που φέτος έχει 10,8 πόντους και 7 rebound, που πάρει με 69%, εδώ άστοξε στην πρώτη βολή. Ο πρώτος σκόρερ του αγώνα ως τώρα, τους 11, 36-38 με τον Ομορούγη να παίρνει τη θέση του Μουρ που πρέπει πλέον να προφυλαχθεί από τον Μπούσκο καθώς είναι φορτωμένος με 3 φάουλ, τα 2 πάνω στο Λεσόρ και το 1 πάνω στο Μίτογλου. Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και Χουάντσο, ο Παθιακός παίζει χωρίς κλασικό ή έστω στρέτς πεντάρι. Ναν από κοντά σερβίρει την μπάλα με τα κροδάχτυλα για το 38-38, μια ακόμη σοβαλία. Μπέβερλι με ψηλό μπροστά του από την αλλαγή. Μπέβερλι με Χουάντσο. Μπέβερλι μέσα με άνεση στο σουτ, 38-41. Ο Μπέβερλι ο οποίος φέτος με τον ΠΑΟΚ έχει ένα χαμηλό 29%, μάλλον είχε, γιατί σήμερα είναι, έχει πετυχεί ήδη εύστοχα. Γκραντ με τον Περσίδη μπροστά του. Γκραντ στα 6 παρέχει καθυστέρηση επί του Παναθηναϊκού και η Ντέιβις προλαβαίνει με την εκπνοή αστοχή Φουάντσο το επιθετικό. Γκραντ η προσποίηση και η Ντέιβις σε 9-9 δευτερόλεπτα. Φουάντσο είναι για 3 στο σουτ και άστοχο. Έρχεται ποιος? Κανένας. Και τελικώς ο Μέλβιν μαζεύει την μπάλα. Ευστοχή και ο ΠΑΟΚ μπροστά για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, είναι στο σύνολο. Στα 3 για το ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανταπεξήλθε τις επιστροφές του Παναθηναϊκού για να ξαναπεράσει μπροστά με 5 πόντους. Όσμαν κρατάει μπάλα. Γκραντ από τη γωνία είναι μέσα για το 41-43. Τζέριαν Γκραντ κάνει τις 6 με 2 στα 2 τρίποντα. Ο Γκραντ που φέτος έχει 55% στο τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπέβερλι αυτός εξαιρετικό σήμερα. Περσίδης άστοχο αυτή τη φορά. Γκραντ μαζεύει το rebound από 15 rebound για κάθε μια από δύο ομάδες. Πάντσο στα 2-20. Πάσα στον Ναν που έχει τον Ταϊρή μπροστά του. Ναν πάρα πολύ δύσκολο σουτ για το 43-43 για τον Χέντρικ Ναν που φτάνει τους 8, το συνέβη τους 6, έχει 3 στα 3 δίποτα και 0-4 τρίποτα. Ταϊρή χαμηλά baseline, σκυπάσα δυνατή πλευρά, είναι ο Μέλβιν, πάει για κάτι εντυπωσιακό για να το μαχωδάν το φάουλ από το πάντσο. Εδώ είναι ο Πάτσον Αργόμεθ, του οποίου ήταν το πρώτο φάουλ, και εδώ είναι ο Κλίβερ Μέλβιν. Κοιτάξτε εδώ, αφήνει πίσω του τον Γκραντ, θα πατήσει γερά, θα στρίψει για το Τόμαχο Γκντάνκ και το φάουλ του Πάτσον. Μέσα για το 43-44 από τον Κλίβερ Μέλβιν που φέτος έχει 58% βολές, αλλά είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας με 12,8. Ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Green Tyree. 43-45 στο 1-50. Ο ΠΑΟΚ που έχει πάει ψηλά το σκορ, έχει πετύχει μέσα στο ΆΚΑ 45 πόντους του Παναθηναϊκού σε 18,5 σχεδόν λεπτά. Χάνει την κατοχή του Παναθηναϊκού από την κακή συνεννόηση και πάσα. Εδώ είναι ο Χουάντσο Αργόμεθ. Ο Αταμάν στον πάγκο, θα τον είδατε, κάνει μια κίνηση, τι άλλο να κάνω. Βλέπετε ακόμη συνεχίζει τις χειρονομίες. Μπέβερλι, ο Chase Davis ζητάει παράβαση για τον Beverly. Από κοντά ένα καταπληκτικό κάρφωμα και μπόνους της βολής για τον Ομορούγη. Δείτε τη φάση και πάλι. Εδώ ο Ομορούγη που καρφώρει ανάμεσα από Χουάντσο και Όσμαν. Με ο Ομορούγη το σχήμα αυτό εδώ και δύο λεπτά περίπου δεν έχει βγει ιδανικά, θα έλεγα στο 5. Ευστοχή για το 43-48, είναι η τρίτη φορά που πάω πηγαίνει στο ΣΥΠ 5. Στα 80 δευτερόλεπτα από το ημίχρονο. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί.

0: στα 80 δευτερόλεπτα στο T-Center, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 43-48, με τον ΠΑΟΚ να έχει 61% στα δίποντα, 53% ο Παναθηναϊκός, 46% στο τρίποντο, 38% ο Παναθηναϊκός, 89% στις βολές, 82% ο Παναθηναϊκός. Να έχουν δύο ομάδες από 15 rebound και 16 τελικές φάσεις έναντι 6 του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε και από τα στατιστικά για ποιο λόγο πάω είναι μπροστά. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη Νάτη.
1: Ο Αταμάν θέλει να δώσει την επίδοση στον Χέις Ντέιβις. Αυτός θα κάνει το screen ψηλά και στη συνέχεια μετά το pick and roll θέλει να πάει η μπάλα χαμηλά στο post.
0: Γιάννη,
2: σωστή χρησιμοποίηση του ενός τελευταίου φάλ που έχει μείνει στην ομάδα του, θέλει ο κ. Μπούτσκος. Ενώ στην επίθεση είπε ότι αν έχει την ευκαιρία να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, κάντε το, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν θα το περιμένει.
0: 4-3 τα φάλ για τον Παναθηναϊκός από το δεκάλεπτο. Ναν, με αντίπαλο το φίλιο μπροστά του. Έχει περάσει ο Άλεν. Και εισδεύει από τα 4 μέτρα η λόμπα μέσα, 45-48. Παιχνίδι τριών κατοχών μέχρι το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 3, ο Πάου προηγείται με 3. Άλεν που ξαναπερνάει στο παιχνίδι. Μπέβερλι βρίσκει τη γωνία για τον Άλεν, με τον Γκραντ να τον ζορίζει. Πατώνικο μαρκάρισμα, Άλεν ξεφεύγει, αλλά άστοχη τελικώς. Μην το γνωρίζει, ο Παναθηναϊκός γυρίζει πια με πεντάρι στο παιχνίδι. Γκραντ αστοχή σε μια επίθεση τριών δευτερολέπτων για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θεωρητικά μιλώντας, θα μείνουν και 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Αν εξαντλήσει τον χρόνο επίθεση ο ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, που πλέον αυτός είναι ο πόντ για τη ομάδα στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Μπέβερλι θα πάρει και την επιλογή. Με ψηλό αντίπαλο, τον παίζει στα πόδια για να σουτάρει για μια ακόμη φορά. Θα αστοχήσει. Έρχεται ο Χέις Ντέιβις εκεί που δεν είναι κανένας. Κακή πάσα. Περσίδης από κοντά. Ευστοχή τελικά, 45-50. Η πάσα του Χέις Ντέιβις δεν ήταν η ενδεδειγμένη για τον Μίτολου που έφευγε σε μια δυνητική πιθανότητα coast to coast και εφηδιασμού. Αντίθετα, ο Περσίδης βρέθηκε τέτα τέτ για το 45-50. Ο Περσίδης στους 4, ο Δε Μπέβερλι έχει 8 πόντους με 6 assist, όντας ο κορυφαίος του αγώνα για τον Πάγκ μαζί με τον Ντέμπουρ. Να πρέπει να σπαντακού, ο Χέις Ντέιβις με 7 και 2 rebound και ο Τολιόπουλος με 7 και 2 assist. Είναι βάση στατιστικών οι κορυφαίοι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που έχει πετύχει 50 πόντους στο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έχει καλύτερα στατιστικά σε οτιδήποτε σουτ έχει επιχειρήσει ή και στις βολές. Θα πάμε σε λίγο και για τις συνεντεύξεις μας, όλα αυτά σε ένα ημίχρονο πρώτο ημιτελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Περιμένω τον Γιάννη Νάτου να μου πει όταν θα είναι έτοιμος για αυτές τις συνεντεύξεις. Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας στα ίσια τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα τα πούμε στα συνέχεια. Πάμε στον Γιάννη Νάτου που έχει τον Τζέριαν Γκραντ και σε λίγο μαζί.
1: Είμαστε μαζί με τον point guard του Παναθηναϊκού, Τζέριαν. ΠΑΟΚ scored 50 in the first half. What do you have to do in the second half in order to get a win?
3: Play better defense and play better offense.
1: Μονολεκτικός ο συνήθως ο
0: Τζέρι. Είπε τη λέξη όπως που έπρεπε, Γιάννη μου.
1: Ακριβώς, να πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα, να παίξουμε καλύτερη επίθεση για να γυρίσουμε το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, 45-50 το ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής απέναντι στον Παναθηναϊκό και ας μας μιλήσει για τον ΠΑΟΚ και έναν από τους κορυφαίους σήμερα, ο Μπεν Μουρ. Γιάννη, σας ακούμε.
2: Μαζί με τον Μπεν Μουρ, Μπεν, you guys have been really efficient in the first half. You managed to score 50 points. What is the most crucial fact for the second half to be better?
0: Δεν ακούμε τι λέει ο Μπεν Μουρ, ούτε εγώ τον άκουσα να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορώ να μεταφράσω. Οπότε να δώσουμε, πιστεύω, το μικρόφωνο στο Γιάννη Ροζή να μας πει αυτός τι είπε ο Μπεν Μουρ, μια που δεν τον ακούσαμε. Γιάννη, μπορείς να μας πεις τι είπε, γιατί δεν τον ακούσαμε.
4: One more time to hear you. I think, you know, to help us offensively, we need to stay disciplined defensively, get our stops, rebound, and then we can push the ball. Thank you very much.
2: Σχετικά με αυτό που κάναμε στον Μπεν Μουρ για το τι χρειάζεται η ομάδα του, επειδή ήταν πάρα πολύ επιδραστική και είχε συνεχώς σκορ στο πρώτο μέρος, είναι να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό σε άμυνα και επίθεση να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Δημήτρη.
0: Μίλησε ο Μπεν Μουρ και για τα rebound. Τα rebound είναι μαζί οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα, πλευράς ευστοχίας, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και στα δίποντα και στα τρίποντα. Έχει παραπάνω από διπλάσιες τελικές πάσες. Νομίζω ότι χωρίς να πούμε εμείς πολλά περί τα πράγματα, οι αριθμοί είναι απόλυτα δεικτικοί στο τι έχει γίνει το πρώτο ημίχρονο. Είναι σίγουρο ότι άλλες θα είναι οι οδηγίες από τους προπονητές. Πιθανολογώ, αν και θα μας τα πούνε οι προπονητές σε περίπου 10 λεπτά από τώρα, ο Αταμάν θα ζητήσει η ομάδα να παίξει άμυνα, να πάει στα rebound, να γελιοκάλυψει, να προσέξει περιφερειακά τους καλούς παίκτες του ΠΑΟ και κυρίως τον Μπέδερη που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στο κινητό.
2: Σήμερα δεν ξέρουμε πώς ανεβαίνουν στον Όλυμπο. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται.
3: Και το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Αξιοποίησης του Ολύμπου.
4: Πρέπει να γίνει ένα εθνικό πάρκο ευρωπαϊκών προτεραιών, να μην πω παγκόσμιων προτεραιών.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Μετά από 13, σχεδόν 14 χρόνια στα ψαρά, θα πω ότι δεν μου λείπει τίποτα εκτός από την αδερφή μου.
7: Έχει την ησυχία του, έχει τις μοναξιές του, έχει τον αποκλεισμό του αν ο καιρός δεν είναι καλός. Αν παρόλα αυτά σε βοηθάει να τα βρεις με τον εαυτό σου και να έχεις μια ποιότητα ζωής έτσι λίγο καλύτερη από ό,τι θα είχες σε μια μεγάλη πόλη.
5: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Όταν σκέφτομαι πώς γίνεται να τραγουδήσεις για τον καημό χωρίς να τον φωνάζεις, στο μυαλό μου έρχεται η Στέλλα Χασκίλη.
9: Ανακάλυψα πόσο πλούσιος είναι ο κόσμος της και πόσο αξίζει να φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους στο σήμερα.
10: Πόνεσε με, με την προσφυγιά, με τον ξεριζωμό. Τον εξέφρασε στα τραγούδια της.
11: Έπεισε πρώτη εκτέλεση τον έτος χωρίς φεγγάρι. Επικό τραγούδι.
5: Οι κυρίες του Ρεμπέτικου με την Ιρό Σαΐα κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού?
13: Είναι θέμα επιστήμης. Αρχικά βάζουμε λίγο περπάτημα σε πόλεις που δεν ξέρουμε. Μετά προσθέτουμε νέες τοπικές γεύσεις.
14: Και αυτό είναι μια αργή γαστρονομική εμπειρία.
15: Να το δοκιμάσετε κι εσύ. Να κρατήσω την κάμερα να το δεις κι εσύ.
13: Και ολοκληρώνουμε με αρκετές δόσεις από ωραίες ιστορίες.
15: Δεν το κόβουμε.
13: Αυτό το ραντεβού θα είναι μαζί μας στην Ευρώπη. Ραντεβού στην Ευρώπη. Με την επιστήμη πεινάζει. Κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: 3, 2.
17: Μπορεί σε κόκκινο χάλι μην ανέβηκα, αλλά τουλάχιστον θέλω ρόκο παιδάκι.
18: Παιδιά που αυτοτραυματίζονται.
19: Έχεις καταλάβει όταν το έκανες αυτό τι αισθανόσουν, γιατί είχες την ανάγκη να το κάνεις.
20: Κατέληγα στον αυτοτραυματισμό όταν, ας πούμε, μετά από είτε πάρα πολλές ώρες που δεν ήμουν καλά, γινόταν έτσι ένα βουνό. Και καταλήγει να είναι τόσο έντονος ο πόνος ο ψυχικός, όπου γινόταν κενό.
18: Μία κατάσταση που αφορά έναν στους 6 εφήβους στην Ελλάδα.
21: Ήμουνα στη δουλειά, με έπαιρνε τηλέφωνο, μαμά έλα. Το μαμά έλα δεν ήταν καλό. Τον έβλεπα ότι είχε αυτοτραυματιστεί, τα αίματα, τις πληγές του. Αυτά τα τηλεφωνήματα του μαμά έλα δεν ήταν καλά.
18: 365 στιγμές. Με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
22: Ε, τι άλλο θέλεις τώρα πια για να με παντρευτείς μια ώρα αρχίτερα?
23: Αυτό κάνουμε. Γρήγορα, γρήγορα.
22: Τι έγινε, κορίτσι μου? Κακά μαντάτα, η αδελφή μου?
23: Όχι, δεν είναι.
24: Γι' αυτό η ταινία και τα μέλιστα λαχτά.
17: Για να μου το κουβαλήσει εδώ καραμπά και θα ξαναβρούμε.
0: Για δουλειά ήρθα. Τα δικά μας έχουν πάρει το δρόμο τους.
17: Πού υπογράφω? Θα υπογράψω τα χαρτιά. Θα κατέβω ρε δήμαρχος.
0: Άντε τώρα μην μας πάρουν και τα ζουμιά. Όλα για καλό.
5: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Αύριο στις 4 το απόγευμα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
18: Ούλα. Τα απογεύματα ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί εδώ.
17: Να σκίσω.
2: Όχι, όχι, σκόταψα σας συγγνώμη και ζήτησα τα απόγευμα.
17: Είμα καλά. Εδώ διαφάσια.
18: Yeah. Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
1: Πουρλό! Μιλάς!
17: Εδώ πίτσα. Μου διέξεις πάρα με τη μέρη.
2: Δεν τρέχει τίποτα αγόρι. Πλάκα κάνουμε. Άντε πήγαινε, πήγαινε.
18: Ατάκες που...
1: Θα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
2: Όλα είναι ατμόσφαιρα.
1: Θα αγωνιάζομαι.
18: Τρίτη έως Παρασκευή στις 7 το απόγευμα δίνουμε ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Ξανά. Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στην Τίνο. Εδώ ανακαλύπτω την κρυφή ζωή του μαρμάρου και τη σχέση των μαστόρων με αυτό.
24: Πρέπει να γίνεσαι ένα με το έργο. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι είναι ζωντανό το περιστέρι.
18: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
25: Είμαι ο Κατρούπουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Στην γυαλά. Ε.
1: Τι όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μας χωμυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ριζόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Γυρίζουμε τα ρολόγια μας πίσω στο χρόνο, αρχές της δεκαετίας του 1950. Ο δημόσιος δρόμος έχει τελειώσει και όλοι περιμένουν με αγωνία και περιέργεια το πρώτο λεωφορείο. Ήτανε το πιο ευχάριστο και το πιο καλό νέο που είχε ακουστεί ποτέ στον τόπο μας.
5: Σας καλωσορίζω στο Λιβάρτζι Καλαβρί.

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Πάλι μαζί από το T-Center εδώ στο Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Παρουσία περίπου 7-8 περίπου τώρα πια χιλιάδων φίλων του μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Εδώ που το ημίχρονο βγήκε δύο ομάδες, Παναθηναϊκό Άκτορ και Πάτα. 5-50 αντιλαμβάνεστε. Πάμε για ένα πολύ συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακολουθεί σήμερα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ 8 και 4. Πάμε λοιπόν να δούμε και να ακούσουμε τι λένε ο Εργίνα Ταμάνη και ο Παντελής Μπούτσκος στο Γιάννη Νάτου και στο Γιάννη Ροζή.
2: Ο Μπούτσκος, coach, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ομάδα πέτυχε 50 πόντους. Ίσως ήταν πάρα πολύ εύστοχοι στις περισσότερες προσπάθειες τις οποίες πήρατε στο παιχνίδι. Το κομμάτι της άμυνας είναι αυτό που σας απασχολεί ώστε να μπορέσετε να φύγετε σήμερα νικητές από το τέλος της έδρας.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
4: Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν και 17 assist στο πρώτο ημίχρονο. Όπως είπε, το συζήτησαν στα πολιτήρια του Παναθηναϊκού και είπαν ότι πρέπει να παίξουν πολύ πιο δυνατή άμυνα, να αποφύγουν τα λάθη και να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα. Γιατί όπως είπε ο Εργίνα Ταμάν, οι σημερινοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να σκοράρουν και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να διορθώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη Ροζή, διόρθωσέ με, άκουσα καλά, είπε ο Παντελής Μπούτσκος μια συμμορία από MTP.
5: Ακριβώς,
1: Άρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έκλεψε και από σένα και από μένα και από τον Νάτου τη δημοσιογραφική ατάκα της ημέρας, έτσι.
5: Μάλλον και...
1: Και Γιάννη Νάτου, τι λες και εσύ.
4: Ο Παντελής Μπούτσκος είναι ιδιαίτερα οξύνης.
1: Και gentleman, ναι, Γιάννη Ροζή.
5: Και το ακόμα πιο ωραίο τώρα είναι ότι στις οδηγίες που έδωσε στους παίκτες του, ο Πάτρικ Μπέβερλι τον διέκοψε πάρα πολύ ευγενικά και του είπε: Coach, πάμε δυνατά, πάμε να πάρουμε το match. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, όλοι οι υπόλοιποι αρχίσαν και φωνάζανε ρυθμικά να πάνε για τη νίκη. Στο αγωνιστικό τουλάχιστον κομμάτι πλέον, θέλει πάλι να κυκλοφορήσει ένα σύστημα με αποδέκτη τον Μπριν Ταϊρή σχεδίασε και τον Τίμι Άλεν σε δεύτερο ρόλο εκτελεστή.
1: Μπέβερλι για τον Ταϊρή. Ταϊρή προς το καλάθι, διεμβολίζει τον Γκραντ και τον Ισόν για να φέρει για πρώτη φορά στον αγώνα τη διαφορά στους 7 για τον ΠΑΟΚ. Γιάννης, ακούμε.
4: Ο Εργίνα Ταμάν θέλει οπωσδήποτε οι παίκτες του να παίξουν άμυνα, θέλουν να ανεβάσουν ταχύτητα. Όπως είπα χαρακτηριστικά νωρίτερα, πηγαίνουν πάρα πολύ αργά στις φάσεις.
1: Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν που έχει την μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει τον Μέρβιν, ευστοχή. Ναν, Γκραντ, Λεσόρ, Χέις, Ντέιβις και Όσμαν για τον Παναθηναϊκό. Μπέβελι, Ταϊρή, Άλεν. Αυτοί οι τρεις για πρώτη φορά έχουν καλά μαζί στο παιχνίδι μαζί με τον Μέλβιν και τον Ομορούγη. Μέλβιν με τον Όσμαν. Σταθερά, turnaround jumper, πολύ δύσκολο σούτ αστοχή. Η μπάλα έξω στον Μπέβελι. Αμέσως για τρεις το υψωμένο χέρι του Ναν και τρίτη συνεχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ. Θα έχει δίκιο ο Αταμάν, θα φωνάζει και μέσα για να πάει διαφορά στους 8 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ 47-55 με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει το ίδιο καλά όπως τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο. Γκραντ, Όσμαν με τον Άλεν μπροστά του το σκέφτηκε. Αστραπία για τρίποντο το μετάνιωσε. Λεσόρ με ομορούγι. Λεσόρ τον πάει κοντά στο καλάθι. Ωραία κίνηση. Το χούτσαπ μέσα. Υπάρχει και φάουλ. Όλα αυτά. λεπτά στα 8.25. Ο Λεσόρ με το Φούξατ από κοντά. Αταμάν και Σερέλης. Και σε επανάληψη εδώ Λεσόρ. Εδώ Παλάμη με Παλάμη. Και το φάουλ. Λεσόρ μέσα για το 50-55. Βρίσκει 3 πόντους σε μια επίθεση από τον Γάλλο σέντερ ο Παναθηναϊκός. Και Ταϊρή. Ταϊρή στους 5 πόντους και στις 5 ασίστ. Έρχεται ο Μπέβερλι καταπληκτικά στο Μωρούγι. Καρφώνει κεφάλου. Ο Μωρούγι που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Εδώ σε επανάληψη μία ακόμη τελική πάσα από τον εξαιρετικό δημιουργό σήμερα Patrick Beverly. Beverly σε
6: 18 λεπτά. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwings.
7: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωή.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

ακούτε την φωνή των Ινών. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αφροδίτη Μάνου. Αμόρε Μίου.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Full ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 Northinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Tavern. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο η ροή. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά.

0: κόρη μου.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το

Ήταν η Αλίκη Βουλιουκλάκη, ο Άμαξας. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

0: Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη σειρά όπως είναι χαρακτηριστικά.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλας.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6

γνωστή κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη Σούλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos Falls. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάραμα.

ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γιατί Θεέ μου. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

0: Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μίγουν και οι καρδιές μας ανοίγουν. Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα.
1: Λεκαδίτσιους κλείστηκε αλλά βρήκε πάσα. Κουσμίνσκα στη γωνία. Ο Νάναλι παίζει με τον Ηλικίνα. Νάναλι εκτός ισορροπίας για δύο. Σίδερο και έξω. Μάζεψε ο Γουόρτ και τρέχει αυτός. Από το κεντρικό διάδρομο. Φάουλ του Λεκαδίτσιους. Αλλαγές και από τις δύο πλευρές.
2: Στη θέση του Μοντεμόρης ο Γιαννόλης Λαρετζάκης.
1: Λαρετζάκης αντί Μόρης, Βολ αντί Τζόνς για τον Ολυμπιακό. Ο Σκορδίλης αντί Γκρέι για την ΑΕΚ. Και ο Μπάρκλεϊ στη θέση του Κατσίβελη. Η ΑΕΚ παίζει τώρα. Ενώ ο Λαρετζάκης ακούει ρυθμικά το όνομά του με Μπάρκλεϊ, Νάναλι Λεκαβίτσιους, Κουσμίνσκας στο 4 και Σκορδίλη που ξεκίνησε εντυπωσιακά. Μιλικίνα πάνω στην άμυνα του Κουσμίνσκας, αστοχή για 2. Επιθετικό rebound αλλά έχει προηγηθεί φάουλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, κατοχή για την ΑΕΚ. Ολυμπιακός με Μιλικίνα, Λαρετζάκη, Γουόρντ, Πίτερς και Ντόντα Χολ τώρα. 32-25. Ακόμα δεν έχω ενημέρωση αν μπορώ να δώσω το λόγο σε κάποιον από τους δύο συναδέλφους. Δεν μπορώ ακόμη. Μπάρκλεϊ για τον Σκορδίλη. Αυτός 5 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο χρόνος εκτέλεσε, αλλά αστόχησε. Λοιπόν, μόλις αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, μπορώ να επικοινωνήσω τώρα με τους δύο ρεπόρτερ. Πρώτα στον πάγκο της ΑΕΚ, Κώστας Χαλβατσιώτης.
3: Να ζητήσουμε συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ο Σάκοτα έχει παράπονα από τους παίκτες του σε δύο σημεία. Το ένα είναι στην άμυνα, οι πολύ κακές περιστροφές στην άμυνα με αλλαγές που έπαιξε από τα μισά της πρώτης περίοδου και συνεχίζεται. Επιτρέπει στον Ολυμπιακό να έχετε ελεύθερα σούτ. Αυτό τους φώναξε. Προσέξτε αυτά τα ελεύθερα σούτ που βγαίνουν, γιατί ξεχνιέστε στις περιστροφές. Και το δεύτερο ήταν ότι η βιασύνη στις επιθετικές επιλογές οδηγούσε σε λάθος αποφάσεις. Δηλαδή χρειαζόταν περισσότερη υπομονή. Άλλαξε τα playmaker. Είδατε ότι έβγαλε τον Φλιόνι, έβαλε τον Λεκαβίτσους, έβαλε τον Κατσίβελη να βοηθήσει, αλλά και πάλι δεν έχει βγάλει.
1: Έχασα και πάλι τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Το πρόβλημα συνεχίζεται. Δεν μπορώ τώρα να δώσω το λόγο ούτε στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Θα ξαναπροσπαθήσουν οι τεχνικοί μας. Συνεχίζεται το μάτς. 5 και 12 για το ημίχρονο. Σκορ 34-25. Δεν είναι ευθύνη του ΒΑΝ εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ. Έχει πρόβλημα το μισό γήπεδο με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, όπως με ενημερώνουν. Πάει και έρχεται. 34-25. Υπάρχει φάουλ και τηλεοπτικό time out. Ευκαιρία για μια μικρή διακοπή.

0: στο στάδιο Ήλιμνης και Φιλίας. Ο κόσμος, ατμόσφαιρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Σκορ 34-25. Θέλουμε ένα πεντάλεπτο για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Επανέφερε η ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους κόβεται, αλλά βρίσκει πάσα στην αδιάρτη πλευρά. Φάουλ του Γουόρντο πάνω στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον Αποστόλη Τριανταφυλλού.
1: Ο Γιώργος Μπαρντζόκας ζήτησε από τους παίκτες του να παίζουν πιο απλά στην επίθεση. Οπότε έχουν το αμυντικό rebound να τρέξουν στον εφηδιασμό. Αν δεν έχει πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα εφηδιασμό η ομάδα του, να κυκλοφορήσουν την μπάλα με υπομονή και να ψάξουν το ελεύθερο σουτ.
0: Φοβερή άμυνα του Λαρετζάκη με Μπλοντζόν. Πήγε να κλέψει και την μπάλα ολοκληρωτικά, να πάρει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Δεν τα κατάφερε. Έβγαλε εφηδιασμό η ΑΕΚ με τον Μπάρκλεϊ για το 34-27. Έχει ολοκληρώσει η αποστολή.
1: Και αυτό ήθελα να πω, ότι στην άμυνα ζήτησε πίεση για να μην μπορεί να κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα η ΑΕΚ.
0: Ροκάπ ήταν χαρακτηριστική υπερπροσπάθεια του Λαρετζάκη νωρίτερα και με βουτιά για να κρατήσει την κατοχή μετά το αρχικό κλέψιμό του. Εσείς βλέπετε την τελευταία φάση, όλα τα λεφτά η βουτιά του Λαρετζάκη νωρίτερα. Εδώ ο Γάιος Κορδίλης χρεώθηκε με το τρίτο προσωπικό του φάουλ. Λείπει και ο Κισόν Φίζελ της ΑΕΚ σήμερα, είναι τραυματίας. Και μάλλον, όπως λέγανε και οι συνάδελφοι νωρίτερα, δεν θα παίξει ούτε στο δεύτερο μάτς το Σάββατο. Ωραία για τον Τόρτα Χόλ από τον Τάισον Γουόρντο. Ο Χόλ θα καρφώσει. 36-27. Πάλι με το Λεκαβίτσιους ο Λαρετζάκης. Λεκαβίτσιους πέρασε, πασάρι στην άλλη πλευρά. Ο Κουσμίνσκας τώρα. Ο Σκορδίλης πάνω σε άμυνα, ήθελε να τροφοδοτήσει τον Κουσμίνσκας, κάνει λάθος. Ο Γουόρντ στον πάγκο, στη θέση του ο Παπα-Νικολάου. Είδατε για λίγο και τους παίκτες του Ολυμπιακού στην άκρη του πλάνου που δεν αγωνίζονται σήμερα. Κάποιοι ξεκουράζονται, όπως ο Μιλουτίνος και ο Φουρνιέ, και κάποιοι άλλοι δεν είναι δηλωμένοι στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Ο Άλεκ Φίτερ συνεχίζει. Συνεχίζει απτόητος με χέρι αλφάδι. Το Final Four ήταν ο πραγματικός MVP με βάση τη στατιστική. Παρασκευή Κυριακή έχασε μόνο ένα σουτ. Σήμερα ανεβάζει την διαφορά στο 39-27. Και κοιτάξτε το Βεζέγκοφ, κάτι συζητάει μαζί του. Καταπληκτικό αυτό που έκανε ο Βεζέγκοφ νωρίτερα από το λόγο. Καταπληκτικό αυτό που κάνει διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια ο Πίτερς, που έρχεται από τον πάγκο για να αναπληρώνει τον απόλυτο MVP. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Το ερυθρόλευκο πάρτι στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από 12 και πλέον χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού συνεχίζεται για τους πρωταθλητές Ευρώπης που προηγούνται με 39-27 και πάμε στον Κώστα Χαρβατσιώτη.
1: Δύο συστήματα στην επίθεση, ένα με screen για να πάρει ο Νάναλη και να εκτελέσει και ένα δεύτερο με κίνηση του Μπάρκλεϊ έδειξε ο Σάκοτα.
0: Βιώνης για τον Νάναλη. Βιώνης στη λήξη του χρόνου, αλλάζει χέρι, εκτελεί, είναι άστοχος, έχει τελειώσει ο χρόνος. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Εδώ Κώστας Παπανικολάου με τον Ντάγκαν Σάκοτα που έχει δουλέψει και για τον Ολυμπιακό. Κάτι λένε τώρα οι δυο τους, χαμογελαστός ο Ντάγκαν Σάκοτα. Θα είναι και του χρόνου στον πάγκο της ΑΕΚ. Λαρετζάκης. Πίτερς οπλίζει, εκτελεί, το ξαναβάζει. Άλεκ Πίτερς, σελυνιασμένος. 42-27, ο Πίτερς κάνει πράγματα και θαύματα και απόψε. Μπάρτλεϊ κυκλοφόρησε την μπάλα, η ΑΕΚ Χαραλαμπόπλος δεν μπορεί να εστοχίσει μετά την πάσα του Φιόνι. Εύκολο rebound τον Ταχόλ και τώρα Γουόκα που γύρισε στο μάτς. Πίτερς και πάλι για τρεις, τώρα θα στοχίσει. Επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ντόντα Χολ, αλλά ο κόσμος αποθεώνει παρά το τελευταίο άστοχο σουτ τον Άλεκ Πίτερς. 42-27, Ολυμπιακός το συν 15 και ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Κώστα Χαλαβατσιώτη.
1: Η ΑΕΚ θέλει να βελτιώσει την αμυνά της, είναι κάτι το οποίο φωνάζει συνέχεια ο Σάκοτα, γιατί μετά το πρώτο πεντάλεπτο υστέρησε σε διάφορους τομείς και έμεινε πίσω και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η κυκλοφορία. Πριν μπορεί το σούτ του Χαραλαμπόπουλου στην προηγούμενη επίθεση να ήταν άστοχο, αλλά βγήκε από κυκλοφορία. Αυτό άρεσε τον προπονητή της ΑΕΚ, αυτό ζητάει.
0: Η ΑΕΚ που στην αρχή του αγώνα προηγήθηκε ακόμη και με 7 πόντους διαφορά. Ολυμπιακός προηγήθηκε νωρίτερα με 15. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβαδίσματα μέχρι τώρα στον αγώνα. Λαρετζάκης πίσω από το σκριν, δεν εκτέλεσε σωστά. Ο Φιόνης πάσα αφιλιασμού για τον Μπάρκλεϊ που στέκεται, εκτελεί για τρεις. Ούτε αυτός. Μακρινό ριμπάουντ από τον ίδιο. Και τώρα Γκρέι για τον Άναλι. Γκρέι, Νάναλι από την baseline, Νάναλι 42-31, Νάναλι με τόνους εμπειρίας, ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Τελευταίο δίλεπτο στο πρωτομήχρονο. Παπα-Νικολάου υψώνει, ο Χολ δεν μπορεί να καρφώσει. Ευθυνδιασμός της ΑΕΚ, 5-4, έχει μείνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου τραυματισμένος ο Ντόντα Χολ. Τώρα σηκώνεται, παίρνει πάσα ευθυνδιασμού και θα καρφώσει. Η πάσα ευθυνδιασμού από τον Πίτερς, εδώ ο Ντόντα Χολ. Και 44-31. Καραλαμπόπουλος, φάουλ του Χολ, δύο βολές. Στον Αποστόλη Τριανταφύλου ο λόγος.
2: Ο Ντόντα Χολ δείχνει να πονά στο δεξί του χέρι στην προσπάθεια που έκανε πριν να καρφώσει, χτύπησε το χέρι στην Στεφάνη, αλλά δεν φαίνεται τελικά να είναι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα μάλιστα θα πάει και στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Τζόουνς.
0: Για καλό και για κακό, Ντόντα Χολ στον πάγκο, τα Eric Jones επιστρέφει. Αποθέωση και για τον Ντόντα Χολ. Ο Χολ απευθείας στα αποδυτήρια. Περνάει τώρα τη φυσούνα μαζί με τον γιατρό της ομάδας. Τον βλέπετε τον Ντόντα Χολ. Αν έχει τραυματιστεί, έχει τραυματιστεί από την πτώση του στο παρκέ νωρίτερα και όχι από το κάρφωμα. Θα μάθουμε αργότερα τι συμβαίνει. 44-32, 77 δευτερόλεπτα για το τέλος. Παπα-Νικολάου, πάσα ευθυνδιασμού με το ένα χέρι μπέσμπολ, πάσα από την επαναφορά, έκανε λάθος. Μπάρκλεϊ με ωραία κίνηση αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. ξαναμπήκε νόμιμα και με τα δύο πόδια στο παρκέ. Κυκλοφόρησε την μπάλα, αλλά έκανε λάθος ο παίκτης ΣΑΕΚ. Νέο λάθος του Παπα-Νικολάου τώρα. Και τρίποντο του Νάναλη. Ναι, μετά την προσποίηση, την επανατοποθέτηση. Εύστοχο, James Νάναλη. Βιαστική πλέον οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το βλέπει ο coach Μπατζόκας. Το εκμεταλλεύεται ο Νάναλη. Κατεβάζει την διαφορά στους 8. 44-36. Και πάμε σε διαφημίσεις.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γκόκαπ στη λήξη του χρόνου από μακριά σίδερο και έξω, τέλος πρώτου μισού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός 46 ΑΕΚ 38, σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με διακυμάνσεις, με την ΑΕΚ να ξεκινάει καλύτερα και να προηγείται με 7, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί και να προηγείται με 15 και να κλείνει το ημίχρονο στο 46-38. Βλέπουμε τους παίκτες αυτά ωραία πλάνα καθώς πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Θα εξαντλήσουμε αυτό το μήκος των πλάνων. Εδώ ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, εδώ ο Κοουτς Μπατζόκας, Κουσμίνσκας, Δραγκανσάκοτα, Τάισον Γουόρντ και οι υπόλοιποι. Και τώρα θα πάμε στις σύντομες συνεντεύξεις. Κώστας Καλβατσιώτης.
2: Είμαστε στην γραμματεία μαζί με τον Ραϊκουάν Γκρέι. Ραϊκουάν, good start, but the continue was not the same good. What do you have to do in the second half?
3: Just take care of the ball. I mean, we're making some silly turnovers, some silly mistakes. So just take care of the ball and also rebound. I think we're doing a pretty good job of playing defense, but we got to stay executing and stay locked in our game plan.
2: Thank you very much. Το ρωτήσαμε λοιπόν για αυτή την καλή αρχή και όχι την ίδια συνέχεια. Μας είπε ότι κάναμε κάποια κουτά λάθη. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην άμυνα. Έπρεπε να πάρουμε καλύτερα rebound και τώρα να έχουμε μεγαλύτερη προσοχή στην εκτέλεση των συστημάτων στην επίθεση. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, περιμένουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Τώρα είναι έτοιμος, του δίνω το λόγο.
4: Alec, I don't know, it's very difficult to be completely focused after that Olympiacos done in Saturday.
3: We better start to focus because right now we don't want something, so let's hopefully we get ready and focus on this time during the second half.
4: Thank you very much. Η ερώτηση ήταν για το πόσο δύσκολο είναι μετά από τη μεγάλη επιτυχία να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Βρήκαμε τη συγκέντρωσή μας στο πρώτο ημίχρονο, γι' αυτό καταφέραμε να βγούμε μπροστά στο σκορ. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στο δεύτερο, είπε ο φόρβορντ του Ολυμπιακού.
1: 26-19 το σκορ της πρώτης περίοδου, 20-19 το επιμέρους της δεύτερης. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 46-38. Μόνο ένας παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων είναι από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι με 11. Υπάρχουν δύο παίκτες του Ολυμπιακού με 8, ο Ντόρσεϊ και ο Πίτερς. Για την ΑΕΚ 7 έχει και ο Νάναλη. Ο Ολυμπιακός έχει 7-19 τρίποντα, 37%, 9-14 δίποντα, 64%. Η ΑΕΚ παίζει πολύ με το δίποντο και σωστά 13-26. Δεν της πάρει το τρίποντο, 2-9, 17-19 τα rebound, συν 2 για την ΑΕΚ, 7-9 βολές για τον Ολυμπιακό, 6-6 για την ΑΕΚ. Πάμε σε διαφημίσεις σε περίπου 10 λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μισό.
5: Είναι η τελική των play-off της Stoiximan Greek Basketball League. Παίζουν στην ΕΡΤ. 4 ομάδες, 2 εισιτήρια, 1 όνειρο. Stoiximan Greek Basketball League. Οι καλύτεροι αναμετρώνται με τους καλύτερους. Όλα τα παιχνίδια των play-off live. Ready or not, here I come. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.

0: Η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο μπάσκετ, η ομάδα της ΑΕΚ, αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά την πρωταθλήτρια της Ιουγκοσλαβίας Ζατάρ στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τον αγώνα παρακολούθησαν 22.000 ενθουσιώδεις θεατές, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις τους συνέβαλαν ασφαλώς στην εξαιρετική επίδοση της ελληνικής ομάδος. Ο αγών υπήρξε δραματικός και ταχύτερος. Ετελείωσε δε με μια μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Ζατάρ. Πράγμα που ενισχύει τη θέση της ελληνικής ομάδος στους ημιτελικούς του κυπέλου Ευρώπης.
1: Η μεγάλη πορεία προς την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων από την ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο το 1968 ξεκίνησε δύο χρόνια νωρίτερα, το 1966, όταν συμμετείχε στο πρώτο, έστω άτυπο, Final Four του τότε κυπέλου πρωταθλητριών. Η διπλή νίκη επί της Ιουγκοσλαβικής Ζαντάρ του νεαρού και πρωτοεμφανιζόμενου Κρέζιμιρ Τσόσιτς και εκείνη επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είχε τον Γκομέλσκι στον πάγκο της αποτέλεσαν ένα προανάκρουσμα για όσα θα ακολουθούσαν.
0: Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ χάρισε ένα συναρπαστικό αγώνα και μια νέα περηφανή νίκη στον ελληνικό αθλητισμό αντιμετωπίζοντας την ισχυρή πρωταθλήτρια της Ρωσίας. Οι Έλληνες παίκτες, με τα μαύρα φανελάκια, ενθουσιασμένοι από τις ιαχές του πλήθους, δυνατοί, γρήγοροι, εύστοχοι και φανατισμένοι, κέρδισαν σταθερά έδαφος έναντι των επικινδύνων αντιπάλων τους.
1: Στην τελική τετράδα, η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να είχε καταφέρει κάτι πιο σημαντικό, καθώς τότε η διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν ακόμα τεράστια.
0: Οι χιλιάδες των παραλληλούντων φιλάθλων, με ξέπλυνο ενθουσιασμό, συνόδευαν τη σταθερή ελληνική πρόοδο κατά τη διάρκεια του αγώνος, ο οποίος κατέληξε σε άνευ προηγουμένου θρίαμβο για τα ελληνικά χρώματα. Γύρω στο αγώνος υπήρξε ο υπαρχόν 10 δραστήριος παίκτης της ΑΕΚ Αμερικάνος, ο οποίος πέτυχε τις 27 από τις 74 καταφιές, με τις οποίες η ελληνική ομάδα επιβλήθηκε τελικώς επί της ρωσικής αντιπάλωσης.
1: Πέρα από την σημαντική εμπειρία που αποδείχτηκε πολύτιμη δύο χρόνια αργότερα, εκείνη η πορεία προς το Final Four είχε τη δική της μοναδική σημασία, αγωνιστική και συμβολική, καθώς συμμετείχε ο περίφημος Γιώργος Μόσχος, που λίγο αργότερα βρήκε πρόωρο θάνατο και έλειψε τόσο πολύ στο κατόρθωμα του 1968.
0: Λέγοντας από συγκίνηση ο παίκτης Αμερικάνος, ανυπάστη από το πλήθος που μαζί με τους φιλάθλους όλης της χώρας επανηγύριζε την ελληνική νίκη. Την επομένη, οι ηρωικοί παίκτες της ΑΕΚ επισκέφθησαν τον πρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Στεφανόπουλο, ο οποίος του συνεχάρη για τον περιφανή θρίαμβο που έφερε το ελληνικό μπάσκετ στην πρώτη γραμμή του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Τα δραματικών αγώνα, τον οποίο παρακολούθησαν 70 και πλέον χιλιάδες παραλληλούντες από ενθουσιασμόν θέατε, ενίκησε την κυπελούχων Ευρώπης Ίνις Βαρέζε με πόντους 72-52. Επιτυχούσε την πρόκρισή της για τους τελικούς κυπέλου Ευρώπης. Την πρόκρισή της η ΑΕΚ επέτυχε 5 μόλις δευτερόλεπτα πρώτης δείξεως του αγώνος με καλαθιά του Τρόντζου, για τις οποίες η διαφορά του σκορ ανήφθεν εις 20 πόντους και υπερεκάλυψε την υπερτισσίνη διαφορά των 18 πόντων που είχε σημειωθεί εις τον πρώτον αγώνα εις την Βαρέζε.
1: Προπονητής της ομάδας ήταν ο Νίκος Μίλας, ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Χρήστος Ζούπας, ο Γιώργος Τρόντζος, ο Έαντας Λαρεντζάκης, ο Αντώνης Χριστέας, ο Λάκης Τσάβας και ο Στέλιος Βασιλιάδης αποτελούσαν τους παίκτες. Οποιοδήποτε σχόλιο για τα επιτεύγματά τους σε εκείνη την πορεία θα αποτελούσε μία ακόμα επανάληψη χωρίς νόημα. Εκείνο το κατόρθωμα αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας της Ελλάδας και θα μπορούσε να διδάσκεται στα σχολεία. Αντίπαλος στον τελικό του κύριε Ζίτεκ, που δύο χρόνια νωρίτερα είχε κερδίσει την ΑΕΚ στο Final Four, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε τον τελευταίο του Γιώργου Μόσχου.
0: Εκεί όπου η ΑΕΚ εμεγαλούργησε, εκεί όπου το ελληνικό μπάσκετ εγνώρισε την αποθέωση, ήτο εις το Παναθηναϊκό Στάδιο κατά τον αγώνα της για το ευρωπαϊκό κύπελλο κρατοσφαίρας εναντίον της Σλάβια, ο οποίος διεξήχθη παρουσία του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως του Λιουπαντακού, υπουργών, άλλων επισήμων και 70.000 φυλάκων.
1: Το καθεστώς των συνταγματαρχών έκανε τα πάντα για να καπηλευτεί την επιτυχία. Η παρουσία του πανίσχυρου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Κώστα Ασλανίδη αλλά και του Στυλιανού Πατακού σε σχεδόν κάθε αγώνα εκείνης της μαγικής διαδρομής δεν κατάφερε να μολύνει τη μνήμη μας. Σήμερα, βλέποντας εκείνες τις εικόνες, διαπιστώνουμε ότι η τότε παρουσία τους έχει κατακτήσει επάξια το χαρακτήρα μιας ιστορικής ανορθογραφίας. Η φωτογραφία από τον κόσμο που κατέκλυσε το Καλλιμάρμαρο κοσμούσε επί δεκαετίες τα γραφεία της FIBA. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μεγάλη πλειοψηφία από τους 80.000 θεατές δεν μπορούσε να διακρίνει παρά μόνο κάποιες αδιόρατες φιγούρες λόγω της μεγάλης απόστασης στο αχανές στάδιο.
2: Παναγία μου, Παναγία μου, ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της ΑΕΚ, ο Θεός!
1: παρουσία τους στις κερκίδες, οι θεατές άκουγαν τον αγώνα από την περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου, της Σοφίας Βέμπο, του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι το 1987, το ελληνικό μπάσκετ και ο ελληνικός συλλογικός αθλητισμός δεν είχαν να επιδείξουν κάτι σημαντικότερο. Κατά συνέπεια, εκείνη η πορεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για όσα σπουδαία και μεγάλα ακολούθησαν.
3: Κύριε Λάς, η ΑΕΤ να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου αφράτε, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτες, με αγκαλιάζουν και εμένα τη χαρά τους. Η χαρά που είναι χαρά όλων των Ελλήνων, είναι η χαρά ολοκλήρου της Ελλάδας. Βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου αφράτε, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτες, με αγκαλιάζουν και εμένα τη χαρά τους. Η χαρά που είναι χαρά όλων των Ελλήνων. Είναι η χαρά ολοκλήρου της Ελλάδας.

0: εμένα μου αρέσει να είμαι στη σκηνή. Εκεί μπαίνει μια τελεία. Δηλαδή, μου αρέσει να είμαι πάνω στη σκηνή. Όποτε δεν είμαι και είμαι χορογράφος στο θέατρο, ζηλεύω μετά. Εξελίσσεται η κίνηση όπως εξελίσσεται και ο άνθρωπος. Αν ανακαλύψουμε την προσωπική μας κίνηση και εκπαιδευτούμε σε αυτήν, τότε μπορούμε να χορεύουμε για πάντα.
1: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
2: Αυτοί θα χάσουν, αφού έφαγαν 10 κιλά προβατή να μπορούν να παίξουν μπάλα. Συγχτάτε πριν την Κυμπήρη και θέλετε να παίξει και μπάλα.
1: Village United.
3: Και εξάδελφοι. Τελείως βάθμι, εγώ δεν πραγματικό.
1: Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
4: Η Λευκάδα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
5: Οι δυσκολίες περνάνε, θα το άγχος αφήγει.
6: Στην κυριολεξία αυτή είναι αίμα.
7: Εγώ θεωρώ ότι η μουσική, αυτό που λέμε και το εξωτερικό ήθη, είναι ο πυλώνας του πολιτισμού.
1: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
8: Οι πτήσεις του Βασίλεμα είναι μοναδικές.
9: Πολύ καλημέρα. Τα άντες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
10: Και όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
10: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
1: Σαββατοκύριακο από τις 5.
9: Πλούσια επικαιρότητα, έχουμε τα πάντα.
1: Με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
9: ...246-38 και πάμε αμέσως στις δηλώσεις των προπονητών.
11: Κόουτσι, καλή αρχή στο παιχνίδι, δεν είχε ακριβώς συνέχεια. Τι πρέπει να κάνετε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο?
12: Εντάξει, υπήρχε ένα περίοδο που κάναμε με ζαμένα λάτι και σε τέση Μπόρση και Πίτερς και Βαζένκοβ. Οι άμυνες μας γενικώς πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα και με ψώτες αλλαγές χάσαμε τον ρυθμό. Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζουμε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε καλό ρυθμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
11: Ευχαριστώ πολύ.
9: Coach, φαντάζομαι ότι ο χρόνος συγκέντρωσης της ομάδας σου είναι το ζητούμενο στο δεύτερο ημίχρονο, σωστά?
13: Προφανώς. Το mindset που έχουμε δεν είναι για ημιτελικό πρωταθλήματος. Σε ένα σημείο φυσιολογικό. Σε ένα άλλο δεν μπορείς να κάνεις πέντε λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι να σου κλέψουν την μπάλα, να τους δίνεις τα χέρια. Πρέπει να, όσοι παίξουν να παίξουν σοβαρά, το χρονικό διάστημα θα παίξουν. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια περίοδο που είναι δύσκολη να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι αυτό, αλλά είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε. Το Σάββατο θα είμαστε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι όπως πρέπει σαν Ολυμπιακός. Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
14: Είδαμε ωραίο μπάσκετ. Το πλάνο από την κερκίδα. Εδώ ο παράγοντας του βόλη του Ολυμπιακού, ο Λευτέρης ο Χρυσοφάκης με τον γιο του. Και κοιτάξτε, ο μικρός με τη φανέλα. Και το πρόσωπο του coach Μπαρτζόκα. Έξω από το γήπεδο σήμερα, από νωρίς ο Ολυμπιακός είχε διοργανώσει αγώνες σκακιού προς τιμή του Γιώργου Μπαρτζόκα, που έχει πάρει το παρατσούκλι σκακιστής. Και όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον πρώτο ημιτελικό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση τον ΠΑΟΚ, έκανε το 1-0. Στην άλλη ημιτελική σειρά ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 8. Βρέθηκε να χάνει με 7 στην αρχή από την ΑΕΚ. Προηγήθηκε με 15, είναι στο σύν 8 στο ημίχρονο. Αρχίζει Καμπούρη στο βάθος. Μας μίλησε στο πλαίσιο της εκπομπής Game Changers στο Earth News πριν από τον αγώνα. Bartley.

Η ΑΕΚ στην πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου φλιώνει από κοντά. Δεν είναι καλό το φλότερ που επιχείρησε. Ο Γουόκαπ για τον Παπα-Νικολάου που είχε γυρίσει πλάτη στην μπάλα, λάθος. Γουόκαπ Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Ντόντο Αχόλ όπως ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Καραλαμπόπλος, Γκρέι, Σκορδίλης όπως ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ.

0: Μπάρτλεϊ. Καραλαμπόπουλος, ωραία επίθεση και το σούτ στη λήξη του χρόνου από το Φιόνι, αλλά είναι άστοχο. Σκορδίλης για το επιθετικό rebound. Πάλι για το Φιόνι. Πάσα έξω. Αφύλακτος. Ο Γκρέι το βάζει. 46-41. Ωραίο μάτς. Ολυμπιακός το πρώτο δεκάλεπτο ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μεθυσμένος από τον νέκταρ του θριάμβου την Κυριακή το βράδυ. Μετασυγκεντρώθηκε στο μάτς, προηγήθηκε με 15, ελέγχει τα πράγματα, αλλά η ΑΕΚ είναι πάντα εδώ, όπως και τώρα, για το 48 μετά το καλάθι του Ντόρσεϊ, 43 μετά το καλάθι του Ράικουαν Γκρέι. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, ξανά για τον Βεζένκοφ που δεν δοκιμάζει για τρεις, πάει προς τα μέσα και φτάνει μέχρι το lay-up, η οθόνη και ο Τόντα Χολ. Βλέπετε για τους παίκτες του Ολυμπιακού που δεν αγωνίζονται σήμερα, 50-43 το σκορ. Μπάρτλεϊ, σκαστή πάσα, σκαλοπάτι ο Σκορδίλης. Παίζει με τον Τόντα Χολ, γυρίζει εκτός ισορροπίας αστοχή. Μαζεύει ο Βεζένκοφ. Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ στους 10, με τον Γκρέι ΑΕΚ στους 16. Παπα-Νικολάου για το walk-up. Τόντα Χολ ξανά για το walk-up που μένει αφύλακτος πίσω από το screen και το βάζει. 53-43 ο Αλάνθαστος στο τελικό του Final Four. Τόμας walk-up ευστοχή για 3 εδώ. Έχει 1-2. Γκρέι. Σκορδίλης μακριά από το πεδίο δράσης του. Γκρέι στα 5 δευτερόλεπτα. Γκρέι με το walk-up. Γκρέι πέρασε. Γκρέι εκτελεί για 2 πάνω σε άμυνα. Θα αστοχίσει εν τέλει. Μάζεψε μετά από καλό μπλοκάου του Παπα-Νικολάου. Πρώτη πάσα για το walk-up. Ο Βεζέκοφ στον ενδιασμό, πασάρει για το χόλ που θα καρφώσει. 55-43. Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά τους αυτοματισμούς του. Εδώ ο Βεζέκοφ δεν εκτέλεσε, πάσαρε. Μπάρτλεϊ χέρι με χέρι για το Φιόνι. Σκορδίλης, ωραία για το Φιόνι. Καταπληκτική η πάσα του Γκάιου Σκορδίλη. Τον βλέπετε εδώ. Στα 38 του ο Γάιος Σκορδίλης. Βεζένκοφ με double team. Πάσα στον γκόκαπ. Αυτός για το χόλ που εκτελεί με το ένα χέρι από κοντά. Αστοχή. Σκορδίλης για το rebound. 55-45 το σκορ του Φιόνης. Για την ΑΕΚ. 6,5 λεπτά. Για την δίδυ περίοδο. Φιόνης. Αλλάζει με τον Γκρέι. Φιόνης. Φιόνι, σκριν του Σκορδίλη, μένει πάνω του ο Ντόρτα Χολ. Φιόνι, 3, 2, 1, ανάποδο λέει άπα, αστόχησε, rebound του walk-up. Εφηδιασμός του Ολυμπιακού, 5 εναντίον 4, αφύλακτος, κοιτάξτε, ολομόναχος ο Παπα-Νικολάου, αστόχησε, ο ίδιος για το επιθετικό rebound. Με ταμπλό τώρα, δεν μπορεί, μακρινό rebound του Χαραλαμπόπουλου, φάουλ του Βεζένκοφ. Ολυμπιακός 55, ΑΕΚ 45, 5 και 47 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Σκορδίλης φωτομένος και με φάουλ, αλλά και κουρασμένος σήμερα, χωρίς τον Φίζελ η ΑΕΚ αποσύρεται για να πάρει και μερικές ανάσες. Ο Γκρέκ Μπράουν θα πάει στο 5 ή ο Ράικουαν Γκρέι, θα το δούμε. Ο Γκρέι μένει έξω, ο Λεκαβίτσους δημιουργεί, ο Χαραλαμπόπουλος εκτελεί, διορθώνει με το τίπιν. Ο Γκρέκ Μπράουν, 55-47, στους 4 πόντους ο Μπράουν. Ντόρσεϊ, εκτελεί από μακριά για 3, σίδερο και έξω. Λεκαβίτσιους, Γκρέι. Γκρέι με τον Τόντα Χολ. Γκρέι πάει χαμηλά και σκοράρει. Κερδίζει κατά κράτος τον Τόντα Χολ. Ράικουαν Γκρέι, έχει πολλά παράπονα ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τους παίκτες του. Καλή αμέσως time out score 55-49. Σε ένα λεπτό τα ξαναλέμε από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και να μπείτε και εσείς στην δήλωση.

0: Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επιστροφή στη δράση. Ολυμπιακός 55, ΑΕΚ 49. Ο λόγος στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Αρκετές φωνές από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ζήτησε από τους παίκτες που να συνέλθουν να παίξουν πιο ομαδικά, να βάλουν τα κορμιά τους. Φωνές στον Τόρισε για την επιλογή του πριν, αντί να πασάρει και να παίξει ομαδικά, προτίμησε να σου πάρει. Στον Τόντα Χόλ γιατί διαβάζει το κορμί του όπως πρέπει στις φάσεις. Δεν είπε πολλά σε ό,τι αφορά τα συστήματα.
0: Παπα-Νικολάου, άστοχος για τρεις. Τόντα Χόλ με το ένα χέρι. 57-49. Χειροκροτήματα τώρα από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Και από την πλευρά της ΑΕΚ μας ενημερώνει ο Κώστας Καλβατσιώτης.
2: Ένα σύστημα με κίνηση του Μπάτλε, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτήσει τον Μπράουν που μπορεί καλύτερα κοντά στο καλάθι. Εδώ δεν πέρασε.
0: Στοπ από τον Ντόντα Χολ στην προσπάθεια του Μπάτλε. Ο Παπα-Νικολάου έκανε το λάθος. Έκλεψε ο Ράικ Ουάν Γκρέι. Ο Μπάτλε σκόραρε. 57-51. Η ΑΕΚ δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τιμωρεί κάθε λάθος του Ολυμπιακού. Η λόμπα του Γόκαπ για το Βεζέκοφ που παίρνει και το φάουλ από τον Γκρέγκ Μπράουν που είχε γυρίσει στην αρχή 45 μοίρες. Όχι ακριβώς ολόκληρο το σώμα του κόντρα στην μπάλα, κόντρα στην μπάσα, κόντρα στον Γόκαπ. Αλλά είχε μεγάλη κλίση. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα. Εδώ νωρίτερα Μπάρκεϊ και Ντόντα Χολ. Νόμισε από το σημείο που είμαι ότι ο Ντόντα Χολ έκανε το στόπ. Το έκανε ο Γόκαπ. Αργότερα έκλεψε ο Γκρέι και σκόραρε ο Μπάτλεϊ. Τώρα βολές για τον Ολυμπιακό με τον Βεζένκοφ. Βολή από το κερδισμένο φάουλ και 60-51. Αργότερα θα δούμε την πάσα του Τόμας Γόκαρ στον Σάσα Βεζένκοφ την ώρα που γυρίζει το κορμί του ανάποδα ο Γκρέγκ Μπράουν και χάνει την ευκαιρία να κάνει ένα deflection. Εδώ ο Λεκαβίτσιους μέχρι το layup. 60-53. Ανθίσταται η ΑΕΚ. Πόντι στη ρακέτα, 24 για τον Ολυμπιακό, 32 για την ΑΕΚ. Λέει πολλά και αυτή η κάρτα, παρότι λείπει ο Κισόρ Φίζελ από το μάτσι για την Ένωση. Βεζένκοφ για τον Ντόντα Χολ, που δεν μπορεί να σκοράρει με το layup, παίρνει το φάουλ από τον Γκρέι. Τρίτο φάουλ για τον Ράικ Ουάν Γκρέι, πρόβλημα για τον Ντράγκαν Σάκοτα. Είδατε στο βάθος του πλάνου και την αντίδρασή του, την γκριμάτσα που έκανε. Φορτώνονται οι παίκτες του τώρα με φάουλ. Τα λέει με τους συνεργάτες του. Ευστόχησες βόλες ο Χολ. Αλλάζει ψηλό Ολυμπιακός. Τζόουνς αντί Χολ. Σκόρ 62-53. Άλεκ Πίτερς όρθιος. Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ. Και ο Ντράγκαν Σάκοτα ετοιμάζει τον Πετσάσκι. Ψηλότερα από τον Παπα-Νικολάου Μπράουν. Και τώρα παίζει με τον Τζόουνς που του κλείνει την baseline αντικανονικά. Φάουλ. Μάρκο Πετσάσκι αντί Ράικ Ουάν Γκρέι που έχει τρία φάουλ και νωρίτερα το φάουλ από τον Τάιρικ Τζόνς. Εδώ ο Πετσάσκι. Μπάρτλεϊ Μπράουν μέχρι το layup. Ωραία πάσα, ωραίο τελείωμα. 62-55. Ο Μπράουν στους 6. Ντόρσεϊ πικερός με τον Βεζένκοφ. Μένει με τον Μπράουν. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Πράγματι step back, jumper. Ντόρσεϊ, airball. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Καλέει με τον τρίτο διευθυντή της αναμέτρησης, τον Στέφανο Μαγκλογιάννη, όταν λέει Ντόρσεϊ. Ζήτησε φάουλ, τίποτα, του λέει ο διαιτής που ήταν στο ένα μέτρο. Ο Ναναλυμπίκη. 18 ο Γκρέι μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ, κανένας άλλος διψήφιος. 13 ο Χολ, 10 ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ναναλυ Λάθος πάσα deflection και τελικά κλέψιμο από το Βεζέγκοφ που πάει μόνος του στον ευθυλιασμό. Του γίνεται το φάουλ και αμέσως πετάει την μπάλα και κερδίζει βολές. Εδώ ο Σάσα Βεζέγκοφ διείδε την αμυντική αντίδραση και κέρδισε βολές. Ξανά προβλέπει τι θα κάνει η άμυνα, σηκώνει αγκώνες, πετάει την μπάλα προς το καλάθι, κερδίζει βολές. Στον Κώστα Καλβατσκότη πάμε.
2: Δικό μου ρεπορτάζ, αλλά επειδή είναι μπροστά στα μάτια μου ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μιλάει με τον Μαντλογιάννη και του λέει: τώρα το έδωσε το φάουλ. Ήταν ακριβώς ίδιο με το δικό μου προηγουμένως. Απλά σου μεταφέρει το διάλογο και προσπαθεί ο Μαντλογιάννης του βιβλίου να του εξηγήσει ότι ήταν διαφορετικό το σημείο της επαφής.
0: Και ήταν διαφορετικό.
2: Ναι.
0: Έχει δίκιο ο διαιτητής.
2: Απλά εγώ σου μεταφέρω το διάλογο.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις Κώστα. Αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Ή μήπως μία αλλαγή, μία. Νιλικίνα αντί walk-up. Μένει ο Παπα-Νικολάου, τα λέει με τον Νιλικίνα εδώ. 64-55, 2,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Λεκαβίτσιους. Μπράουν με τον Βεζέγκοφ να κλέβει καταπληκτικά την μπάλα. Απίστευτη άμυνα. Χαμήλωσε το κέντρο βάρους του και του πήρε πάνω στην τρίπλα την μπάλα ο Βεζέγκοφ με ανάποδο χέρι. Ο Γκρέγκ Μπράουν. Και πολύ καλά αμύθηκε ο Βεζέγκοφ που παίρνει την μπάλα χαμηλά. Παίζει με τον
3: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: From downtown, όπως θα λέγαμε εμείς, από το κέντρο της πόλης, από το Πασαλιμάνι, στο ημίχρονο, σε πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδούμε. Από το λόγκο σταμάτησε στο τέλος περίοδου ο Βεζέγκοφ και σκόραρε. 67-57. Αποσύρεται ο Ντόρσεϊ, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο Χαραλαμπόπουλος με τον Παπα-Νικολάου, ανεβαίνει ο Ταρικ Τζόουνς και αλλοιώνει την προσπάθειά του. Και τρέχει ο Ολυμπιακός τώρα στο εφηδιασμό. 5 εναντίον 4 έχει αργήσει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Μόντε Μόρις που ήρθε στον αγώνα τώρα οργανώνεται καλά η άμυνα της ΑΕΚ και κάνει φάουλο Πετσάσκι στο Τζόουνς. Πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού δέχεται την περιποίηση των γιατρών της ομάδας του Πειραιά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Σηκώνεται τώρα για λίγο, ξανακάθεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι, εδώ είναι το πλάνο τώρα και πιο πίσω το τρόπαιο. Μόντε Μόρις κάτω από το καλάθι για τον Τάιρικ Τζόουνς που φοβήθηκε εκεί μήπως είχε συγχρονιστεί στην πρώτη κίνησή του, στον πρώτο δικό του χρόνο ο Γκρέγκ Μπράουν και τον σταματήσει, προσποιήθηκε εν τέλει και έδεσε το φάουλ. Εδώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τώρα είναι χαμογελαστός. Τάιρικ Τζόουνς έβαλε δύο κρίσιμες βολές και στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Είπαμε, ήταν ο κρυφός άσος στο μανίκι του coach Μπατζόκα. Δεν είχε παίξει για 3 δεκάλεπτα και μπήκε στην τέταρτη, τελευταία κρίσιμη, πιο καθοριστική περίοδο που έδωσε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Έδεσε η άμυνα του Ολυμπιακού, προσαρμόστηκε ωραία το σχήμα του απέναντι στη Ρεάλ που σούταρε με πολύ μεγάλα ποσοστά. Στα 3 πρώτα δεκάλεπτα, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, είχε 80% στο τρίποντο χωρίς ψηλούς. Ο Λάιτς έκανε οργιά, αλλά ο Ολυμπιακός είχε την απάντηση. Μπάρτλεϊ κλέβει ο Παπα-Νικολάου. Θα σώσει και την κατοχή, πράγματι, αλλά επαναφέρει στον Λεκαβίτσιους. Νάναλι. Κλέβει τώρα ο Τάιρικ Τζόουνς και πάει μόνος του. Για ένα φοβερό ανάποδο κάρφωμα μέσα σε αποθέωση. 71-57. φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά. Και ξανά κλέβει στην αδύνατη πλευρά ο Τάιρικ Τζόουνς. Πήγαινε μόνος σου, του λέει ο Παπα-Νικολάου, που σηκώνει τα χέρια του για να πανηγυρίσει, περιμένοντας το κάρφωμα του συμπαίκτη του. Πολύ καλό και αυτό το πλάνο. Ο Βεζέγκοφ μάζεψε μετά το άστοχο της ΑΕΚ, πετάει την μπάλα από μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Τέλος του της περίοδου 71-57. Έχει απίστευτες φάσεις στο μάτς. Θα τις ξαναδούμε κάποια στιγμή. 26-19, 20-19, 25, 19, 71, 57. Ολυμπιακός έχει προηγηθεί και 15, και με 15 πόντους διαφορά η ΑΕΚ συν 7 στο ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά. Ερχόμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Σωστά Ρερίνης και Φιλία στα ομαδικά στατιστικά για το 71-57. Η ΑΕΚ έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο, 3-13-23%. Πάμε στους δύο συναδέλφους, αρχίζουμε από τον Μπακοτσάι Κώστας Χαλβατσέφης.
2: Ο Ντράγκαν Σάκοτα, που θυμάσαι λίγο πριν τελειώσει τρίτη περίοδος, κόντεψε να μπει μέσα φωνάζοντας τους παίχτες του για τα λάθη που έκαναν αυτά τα διαδοχικά μέχρι το κάρφωμα του Τζόουνς. Συνέχισε την ομιλία του με παρατηρήσεις ιδιαίτερα στους δύο έμπειρους, στο Λεκάβιτσους και στον Άναλι. Λέει, δεν το περίμενα από σας αυτό. Εσείς έπρεπε να βλέπετε το χρονόμετρο και να μην βιαστείτε.
0: Όσο μιλάς, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πηγαίνει στα αποδυτήρια, τον βλέπουμε εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το πλάνο. Προφανώς έχει ενοχλήσει στο γόνατο, συνέχισε Κώστα.
2: Και επειδή βλέπει την πίεση του Ολυμπιακού ψηλά, του ζήτησε να κάνουν καλή κυκλοφορία και να πάει μπάλα χαμηλά κοντά στο καλάθι στον Μπράουν. Από εκεί θέλει είτε να ξαναπασάρει ο Μπράουν ή να τελειώσει επιθέσεις.
0: Μάλιστα. 9 και 46. Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πηγαίνει και στα αποδυτήρια. Θα μάθει όμως όλοι στην ενταφίλη και θα μας πει σε λίγο τι συμβαίνει. 71-57. Είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο ενός πολύ ενδιαφέροντος αγώνα. Έχει πραγματικά σπουδαίες φάσεις και στην άμυνα και την επίθεση. Πίτερς ξεμαρκάρεται, εκτελεί, δεν είναι καλό. Έρμπολ. Νάναλι. Νάναλι. Άλλαξε με τον Γκρέι. Νάναλι. Άλλη μια φορά με τον Πίτερς. Που βάζει σωστά τα χέρια του. Κρατάει την μπάλα ο Νάναλι. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Νάναλι με τον Πίτερς. Θα δοκιμάσει και σουτ. Μπροστά του είναι άστοχο. Δεν μπορεί όμως ο Γουόρντ να σώσει την κατοχή εδώ. Η μπάλα είναι και πάλι για την ΑΕΚ, τώρα στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Ο Γιώργος Μαρτζόκας, που τώρα χειροκροτά την προσπάθεια των παιχτών για το αμυντικό rebound και πιο συγκεκριμένα του Γουόρντ, ζήτησε από τους παίκτες του, μάλλον μίλησε περισσότερο για την επίθεση, ζητώντας περισσότερη κίνηση, να εκμεταλλευτούν τα κενά στις γωνίες και να δώσουν την μπάλα στον Πίτερς, ο οποίος βρίσκεται σε καλή επιθετική ημέρα.

0: 71-57, το κερδισμένο φάουλ του Μπράουν φέρνει βολές για την ΑΕΚ και ο coach ο Dragan Sakota κάνει challenge και ζητάει αντιαθλητικό. Για να δούμε, οι διαιτητές έχουν δώσει απλό φάουλ, εάν θα αναβαθμιστεί. Έπειτα από το challenge του προπονητή της Ένωσης, είμαστε 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού για τη Στοίχημαν GBL. Αυτή είναι η τελευταία φάση και οι διαιτητές θα αποφασίσουν αν είναι απλό ή αντιαθλητικό φάουλ. Ο Αποστόλης Τριανταφύλου στο μεταξύ θα μας δώσει την τελευταία πληροφορία που υπάρχει για την κατάσταση του τραυματισμού του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έλα, Αποστόλη.
1: Για την κατάσταση ακόμη δεν ξέρουμε πολλά, δεν ξέρει ούτε το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Απλά ο
0: αντιαθλητικό φάουλ δίνουν οι διαιτητές, οπότε δύο βολές για τον Greg Brown και η μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. Ναι, Αποστόλη, σε ακούω σύντομα.
1: Το πρόβλημα δεν είναι στο γόνατο, αλλά είναι στο τελείωμα του τρικεφάλου.
0: Μάλιστα. 71, μυϊκό λοιπόν το πρόβλημα. 71-57. Ο Μπράουν έχασε την πρώτη βολή. 0-2. Η ΑΕΚ συνεχίζει με Λεκαβίτσους, Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Μπράουν και Γκρέι. Καθυστέρησε ο Νάναλι να επαναφέρει παράβαση 5 δευτερολέπτων. Ο Ολυμπιακός παίζει με Γουόρντ, Μόρις, Μιλικίνα, Πίτερς και Τζόουνς. Γουόρντ, Μόρις, Μιλικίνα για τον Γουόρντ. Ward foul του Brown. Ο Tyson Ward είναι εύστοχο στην πρώτη βολή για το νέο συν 15 του Ολυμπιακού. 9 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. 2-2. Συν 16 τώρα. 73-57. Νάναλι. Λεκαβίτσιους. Μπάρτλεϊ. Γκρέι. Πασά έξω. Νάναλι χωρίς άμυνα. Για 3. 73-60. James Νάναλι. Μιλικίνα. Ward αμέσως για τον Tyreek Jones που βυθίστηκε και θα καρφώσει. 75-60 με πάρα πολύ δύναμη ο Tyreek the Freak Jones. Μπάρτλεϊ. Λεκαβίτσιους. Σκαστή πάσα. Μπράουν. Ναι. 75-62, έχει τρομερά προσόντα αυτό το παιδί. Μόρις αλλάζει με τον Ηλικίνα. Σκριν του Τζόνς. Μόρις η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ο Γουόρντ πάει χαμηλά, γυρίζει, πετυχαίνει καλάθι και παίρνει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή από τον Τζέιμς Νάναλι.

0: Συγγνώμη, αλλά οι διαιτητές έχουν δώσει κάτι άλλο και τώρα συνεννοήθηκαν πρώτα οι ίδιοι, αφού μπέρδεψαν ακόμη και εμάς, και η μπάλα με το σκορ στο 77-62 πήγε στην baseline για επαναφορά του Ολυμπιακού, και η assist στην επαναφορά από τον Μόρις για τον Δίκας για το 79-62. Δεν έδωσαν φάουλ στον Άναλι, αλλά στο Gray νωρίτερα, γι' αυτό και άλλαξε ουσιαστικά η επίθεση, αντί για συμπληρωματική βολή έγινε παραφορά από την baseline. Σωστά, Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους οι διαιτητές, δεν το είχε καταλάβει ούτε ο Γουόρντ, που εδώ πασάρει στο Μόρις και αυτός για τον Πίτες, ο οποίος από τη γωνία θα βάλει ένα ακόμα σύγκριο πόντο. 82-62, Άλεκ Πίτες στους 13, Ολυμπιακός στο συν 20 και όλο το γήπεδο στο πόδι. Time out από τον Dragon Sack, όταν μικρή διακοπή για διαφημίσεις.

ακούτε Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο.

0: Ισχυρές και το πρόπαιο.
1: Δεν αγαπάνε, γιατί δεν είναι.
2: Νότης Φακιανάκης, οι σκιές

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727 303 3896.

0: και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Οπότε δεν παίρνει πολλά. Εν τέλει κατέληξε σε ένα hot spot.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: έχεις χτυπήσει και θα προσπαθήσεις να ξανακάνεις, αλλά σίγουρα θα σε αποθάρρυνε.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονειρών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια να οικοτρώνουμε. Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγωδία. Μόνο γιατί με αγάπησες.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτη.

0: Ήτανε η Χριστιανά, με κρατάς.
1: Ο μαθητής από τον Νικόνικο Σετράρο, ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Αγίων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατζόγλου. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapas Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapas Mess. Ανοιχτέ καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727

Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά τη μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίφ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα, ζωή.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Μου έλεγες, καλά, καλά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα, εδώ στο κανάλι σας. Όπως πάντα, σήμερα Πέμπτη και ωραία μέρα, δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα. Ζέστη πολύ στο Tampa Bay Area. Έβρεξε λιγάκι προηγουμένως, εντάξει. Υπάρχουν οι λεγόμενες μπόρες, καταιγίδες, έρχονται για μια ώρα και μετά εξαφανίζονται. Έχουμε λιακάδα σήμερα εδώ στο σταθμό μας, αλλά γενικά στο Tampa Bay Area και στη Φλόριδα. Καλωσορίζω τους πάντες που έχουν έρθει στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την αγάπη μου, αγαπητοί φίλοι, να περνάτε πάντα καλά. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Να καλημερίσουμε τους πάντες στο Ινδικό ωκεανό, στους Ινδούς, οι οποίοι πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά, δεν είναι πολλά παιδιά, χιλιάδες παιδιά μιλάνε την ελληνική τη γλώσσα και βλέπουμε, ξέχασα να φορέσω και γραβάτα, εντάξει, με συγχωρείτε. Μου λέει ένας, που είναι η γραβάτα σου. Τι έχω αφήσει πίσω. Πολλά παιδιά στις Ινδίες μιλάνε άπτεστα τα ελληνικά τους. Και είναι και ορθόδοξα. Γυρίζουν από τη θρησκεία που έχουν, το Βούδα και δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν, και γίνονται ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, είμαστε. Πάνε καλά τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν εκεί κάτω στις Ινδίες. Καλημέρα στον Ινδικό ωκεανό. Και όπου μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές σε αυτές τις περιοχές. Στην Ανατολική Ουκρανία, στην Ρωσία, Τουρκία και όλες αυτές τις περιοχές. Ξέρω, στην Τουρκία σε μερικά μέρη δεν επιτρέπεται το κανάλι μας. Έχει απαγορευτεί. Δεν ξέρω, γιατί εκεί να καταλάβεις κατά πόσο είναι ψυχοπαθείς οι άνθρωποι. Διότι έχουμε ένα Τούρκο εδώ πέρα στο Σαν Πίτσμπουργκ, ο οποίος αυτός διοικεί το Facebook και κόβει τις σελίδες οι οποίες είναι που αναφέρονται γύρω από πατριωτισμό, όπως του Ηλία Κασιδιάρη, άμα είναι δεξιές σελίδες, άμα μιλάνε για ελευθερία λόγου, άμα μιλάνε για διάφορα πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία της Ελλάδας, αυτός ο Τούρκος τις κόβει. Προσπάθησε κάποια στιγμή να κόψει και εμάς, αλλά τον ειδοποίησε, του λέει, είμαι next door. Και θα σου στείλω το σερίφι. Μόλις του είπα έτσι, μπουρλάθηκε. Αν του λέω όχι, εγώ μου λέει είναι άλλοι. Λέω, άστα κόμπα, είναι άλλοι και άλλοι. Και σε άλλοι μαζί μου δεν θα παίζετε, λέω. Εντάξει, προπαντός όταν είμαι στη Φλόριδα. Καλησπέρα στην Κύπρο μας. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι όλα είναι ανακατεμένα, τα πάντα έχουν γίνει άνω κάτω. Πρέπει να πέσουν και οι φορολογίες και η βενζίνη στην Ελλάδα και γενικά σε όλο τον κόσμο. Εδώ στη Φλόριδα η βενζίνη, να δω πόσο πήγε, έπεσε πολύ, ένα δολάριο περίπου έπεσε από ό,τι ήταν. Για να δω ακριβώς πόσο ήταν, ήταν 3 κάτι. Το έχω κάνει και post σήμερα που πήγα και έβαλα γκάζι εδώ στο γαζολινάδικο δεν πρόκειται στο σταθμό μας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα έχω το θέμα του Σάρα στην εκπομπή, νομίζω ότι το ξέχασε. Να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Εδώ βλέπουμε τη βενζίνη. Τώρα το απόγευμα έγινε αυτό, εντάξει. Τώρα το απόγευμα. Κάτσε να βγω αυτά τα message. Κοιτάξτε πόσο λέει. Full screen. 2,99 το γαλόνι. Μάλιστα, 2,99 το γαλόνι πήγε η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, εδώ στη γειτονιά μου, το E85. Εδώ και δύο μέρες ήταν 3,19 το γαλόνι. 3,19. Σήμερα το φουλάρισα, έβαλα ένα πενιντάρι και γέμισε το αυτοκίνητο. Εχθές αφήστε τα, μην το ρωτάτε, κάθε δεύτερη μέρα ήθελα και το, και πάλι να κρυβεί 2,99. Και πρέπει να είναι 1,99 το γαλόνι. Δηλαδή ένα δολάριο ακόμα πιο φθηνότερο. Διότι δεν είναι ότι είναι μια φορά το μήνα ή μια φορά το χρόνο γεμίσω το κινητό σου και δεν τρέχει τίποτα. Είναι ότι είναι στην καθημερινότητα. Όπως και εσείς έχουμε και συνεχώς βάζουμε βενζίνη, βενζίνη, βενζίνη κάθε μέρα. Και εγώ είμαι στον δρόμο συνεχώς, πάντα δεξιά-αριστερά και είναι παράκριβα τα πάντα. Για να πάρω το Θωμά, να δω τι έγινε ο Θωμάς ο Σάρας. Ξέχασα να ανοίξει το Skype. Θα έχουμε το Θωμά Σάρα σήμερα. Να δούμε τι θα μας πει αυτός με όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Εντάξει. Από τα άλλα, να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι. Εδώ είναι διάφορα προσωπικά ντοκουμέντα. Έλα Θωμά. Νο, δεν απάντησε. Είμαστε και στο Facebook και εκπέμπουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε, στην Ελληνική Ταβέρνα έχει μπουζούκια και πάει μια φανταστική βραδιά. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι έγινε ο Θωμάς ο Σάρας, δεν μπορώ να το δω.
1: Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθακέλα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Plus. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 North Ellis Avenue Tapos Plus. Ανοιχτέω καθημερινά από το 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891.
0: Είδατε, στο Greek Taverna, τι κόσμος είναι αυτός. Γεμάτο, φύσκα, πάταμε ένα σεπατό την περασμένη φορά που είχε ελληνική βραδιά. Έτσι θα γίνει και στις τώρα τον Ιούνιο που έρχεται η ελληνική βραδιά. Σας περιμένουμε όλους, εκεί θα είμαι και εγώ όπως πάντα και θα περάσουμε με ένα πλουσίο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δύο τραγουδίστριες, ο Χρήστος Πέρας, μπουζούκια και διασκέδαση για όλους όπως πάντα και καλό φαγητό, πολύ καλό φαγητό. Επίσης έχουμε και ελληνική βραδιά κάθε Τετάρτη βράδυ στο, να δω που είναι εδώ, ελληνική βραδιά στο Γεύσης Ταβέρνα.
1: Γεύση Ρέστορα.
0: Γεύση Ρέστορα.
1: Γεύση Ρέστορα.
0: Καλό φαγητό.
1: Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Prince, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant.
0: Μάλιστα, η Σογεύση Ρέστορα, κυρίες και κύριοι, θα έχει μια έκτακτη ελληνική βραδιά με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Επίσης, ο Λεωνίδας Ζεφύρης θα είναι στο μπουζούκι, ο Ντίνος στο όργανο, θα έχει και μια θαυμάσια τραγουδίστρια, την Κωνσταντίνα Παπαστεφάνου από τη Νέα Υόρκη. Είχε ξανάρθει αυτή η κοπέλα εδώ, είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Είχε ξανάρθει εδώ πέρα, θυμόσαστε τότε με τα Αστέρια. Στο Ιδρύρια ήταν κανονικά, πρώην Αστέρια anyway. Είχε έρθει, αλλά δεν πήγε καθόλου καλά γιατί ήταν τότε που έκλεισε το Αστέρια, μετά έγινε η Ιλύρια, δεν διαφημίζανε και εκεί ο φίλος μας ο Τζιμάρας, ας πούμε, τα έκανε εις μαδιάμ και δεν είχε κανέναν μέσα. Δεν ξέρει κανένας αν είναι ανοιχτό ή δεν είναι ανοιχτό. Με ρωτάνε πολύ τι έγινε, ρε παιδιά, τα Αστέρια. Πάει, τελείωσε αυτό. Δεν υπάρχει. Ιστορία ήταν αυτό. Έμεινε στην ιστορία του σταθμού μας. Δηλαδή ήταν ένα από τα καλύτερα νυχτερινά κέντρα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Πάντα επιτυχίες, πάντα καλοκαιριάτικα. Είχαμε τόσο πολύ κόσμο για 1,5-2 χρόνια. Πέρασαν πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε στο Γεύσης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό εστιατόριο. Έχει φανταστική ελληνική κουζίνα, δεν έχετε δοκιμάσει. Έχει μπάρα, έχει τα πάντα. Και είναι στο Crossman Road απέναντι από το St. Pete Junior College. Άφθονο πάρκινγκ και στις 12 Ιουνίου θα έχει από τις 9 το βράδυ έως αργά το βράδυ ένα φανταστικό κέφι και γλέντι με αυτή τη θαυμάσια τραγουδίστρια που έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Μαζί της θα εμφανιστεί και ο Νίκος Ευθυμιάδης, όπως ο Λεωνίδης Ζαφίρης και ο Ντίνος στο αρμόνιο και ο Λεωνίδας στο τραγούδι και μουζούκι. Είναι καλός ο Λεωνίδας, όπως ξέρετε, πολύ καλός, και ο Ντίνος, όλοι μια χαρά είναι, όλοι οι τραγουδιστές. Λοιπόν, το Γεύση έχει κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Αυτά είναι λοιπόν από τα δικά μας. Η ελληνική μας κουραζιέρα και πάλι εδώ είναι εν όψη. Θα πάμε 8 μέρες κουραζιέρα σε πανέμορφα νησιά. Το εισιτήριο είναι 1188 δολάρια για τον μπαλκόνι και 800-900 κάτι για την εσωτερική καμπίνα. Εάν έχετε παιδιά, έρχονται δωρεάν τα παιδιά. Δεν πληρώνουν. Kids is free, πληρώνουν μονάχα τάξεση. Επίσης, second, the third and the fourth person in the cabin is coming for free. Διότι και they pay the taxes. Please call me 727. Έρχονται δωρεάν τα παιδιά. Δεν πληρώνουν. Kids is free, πληρώνουν μονάχα τάξεση. Επίσης, second, the third and the fourth person in the cabin is coming for free.

άνθρωπος. 35 years already. 35 χρόνια περάσανε κιόλας. Πόρε παιδί μου. Αλλά τι να σας πω, 35 χρόνια έχει γράψει ιστορία αυτή η κουραζία μαζί. Οι κουραζίες που κάνουν έχουν γράψει ιστορία. Δεν μπορεί να μας πιάσει κανένας. Από το κέφι, από το γλέντι, από τη διασκέδαση, από όλα τα πάντα. Θυμάμαι και εδώ και 20 χρόνια πίσω είχαν πάει ένας και έκανε μια κουραζία, αλλά λέει Cruise with the Stars από την Ελλάδα. Και τελικά με παίρνανε τηλέφωνο όλοι, γιατί δεν πήγε κανένας, ήταν πανάκριβοι. Και εγώ είχα 650 στο εισιτήριο και το είχαν 1700 γιατί ήταν λέει τόσοι τραγουδιστές. Και όταν γυρίσαμε από το Μαϊάμι, την κουραζιέρα, ήρθαν όλοι σε μένα και πήγαμε στο Σακούρ Σκαζίνο και του πήρε ο κουμπάρα μου και του λέει: Πάμε, παιδιά, αλλά κάτω. Πληρωθήκανε άνθρωποι και είχαμε πάει με λεωφορεία δικά του. Αλλά μου λέγανε: Άγγελε, έπρεπε να μα έπαιρνε τη δικιά σου την κουραζιέρα. Ναι, αλλά η δικιά μου κουραζιέρα, του λέω, είναι ευθύνη. Δεν μπορώ να χρεώσω εκεί πέρα τον κόσμο εκεί πέρα για να σα πληρώσω σαν εισιτήρια, σαν αεροπορικά, 11 άτομα και ορχήσει και αυτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αλλά περάσαμε καλά. Και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές πάντα μου λέγανε θα θέλαμε τόσο πολύ να έρθουμε, γιατί και οι άλλοι τραγουδιστές που έχουν έρθει παλιά με μένα λένε πάντα τι ωραία που περνάμε. Έχεις πλάκα, δηλαδή είμαι ο άνθρωπος της διασκεδάσεως. Πάμε εκεί για να ξεσκάσουμε, πάμε εκεί να κολυμπήσουμε, θα σας πάω εκδρομές, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Τα βλέπουμε όλα. Και είναι ωραίες και ευχάριστες οι κουραζιέρες. Πιστέψτε με, είναι ευχάριστες. Όποιος δεν έχει έρθει, έχει χάσει. Όποιος έρχεται, ξανάρχεται και ξανάρχεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχω τώρα και κάποια παιδιά που έρχονται από την Καβάλα. Είχαμε ένα, δύο τώρα έρχονται παραπάνω. Είχαν έρθει με τις φιλενάδες τους και θα περάσουμε καλά, παιδιά. Ελπίζω όλοι σας να πάρετε βίζες. Γιατί τώρα στην Ελλάδα τα πράγματα τόσο αστηρά και τόσο πολύ ανακατεμένα που είναι δύσκολο να πάρουν και βίζες. Παραδείγματος χάρη τώρα και οι δύο τραγουδιστές που θα φέρω θα είναι οι αδερφοί Μποζίδης, οι οποίοι θα έρθουν εδώ σε αυτό το κουραζιερόπλιο και δεν βλέπουμε την ώρα πότε να ξαναεπιστρέψουν μαζί μου μετά από 5 χρόνια. Είχαν έρθει στη μεγάλη μας κουραζιέρα, είχαμε 650 άτομα και είχε γίνει χαμός τότε. Όχι χαμός από το γλέντι μονάχα, αλλά όλοι μέσα στο καράβι είχαμε γεμίσει κορώνα. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Εντάξει, βήκανε και χορεύανε. Και τι έγινε λοιπόν που χορεύανε και βήκανε? Εκεί να δείτε πράγμα. Και μετά να μου κάνουν παράπονα όλοι τους. Ξέρετε γιατί κάνε παράπονα? Δεν κάνανε παράπονα γιατί αρρωστήσανε, γιατί βήκανε, τους έπιασε ο λαιμός. Αλλά κάνε παράπονα γιατί λέει το φαγητό του καραβιού δεν άξιζε μια πεντάρα. Μύριζε, δεν είχε γεύση. Έπιναν μπύρα, λέει, και μπύρα λες ήταν χαλασμένες. Έπιναν κρασί και αντί για κρασί νομίζω ότι έπινες καφέ χωρίς ζάχαρη και χωρίς κρίμ. Έτσι ακριβώς. Τέτοιες ιστορίες άκουγα εκείνη την εποχή εδώ και 5 χρόνια με την coronavirus. Και τους λέω, παιδιά, μην ανησυχείτε. Και τα τσιγάρα. Πηγαίναμε πάνω εκεί με το φίλο μας στο Αλεπουδία, πηγαίναμε εκεί με τον Κακούρο και όλη την παρέα από τον Καναδά να καψούν τσιγάρα έξω στο μπαλκόνι. Έξω από την μπάρα που είχαμε το χορό. Ρε να μην κατεβαίνει ο καπνός κάτω στα πλεμονιάς μας και τι έχουν πάει τα τσιγάρα, ρε. Πρέπει να αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ήταν αλήθεια και εγώ το ίδιο πράγμα. Και ήταν όλο αυτό από την κορώνα, γιατί αυτός ο γιος είχε ξαναπεράσει πάλι το 1983. Για να ξέρετε ότι έχω καλό θυμητικό και θυμάμαι ακριβώς τα συμπτώματα αυτής της γρίπης. Ήταν μια πολύ βαριά γρίπη. Το 1983 νομίζω ήταν κάπου εκεί που είχε ξανάρθει αυτή η γρίπη. Έλεγα εγώ στους φίλους στον αέρα στην ελεύθερη γνώμη, παιδιά, προσοχή, εάν είστε πάνω από 75-80 μην πηγαίνετε στα μπουζούκια. Το είχαμε τα μπουζούκια, ξέρετε, στο ζώο μας είχαμε δεξιά χοροσπηρίδες, μην πηγαίνετε στο χοροσπηρίδες, λέω, μην πηγαίνετε στα μπουζούκια τον Μάρτιο, διότι Μάρτιο ήταν εκείνη η εποχή πάλι, διότι λέω είναι πολύ κολλητή αυτή η αρρώστια και είναι και επικίνδυνα. Έχετε ζάχαρο, έχετε διάφορες αρρώστιες, καρδιά κτλ. Μην κολλήσετε γιατί δεν θα την βγάλετε. Και πραγματικά το 1983, πάτε και δείτε οι στατιστικές, τους θανάτους που είχαμε είχαν αυξηθεί περίπου στα 2 εκατομμύρια θάνατοι από την αυτή την λεγόμενη. Δεν ήταν ο κορώνα, αλλά τη γρήπη. Η ίδια γρήπη ήταν, την ονόμασταν ο κορώνα.

0: COVID-19, δηλαδή του 2019 έρθε στην Αμερική, μέχρι να ενεργοποιηθεί το μικρόβιο και να κάνουν και τις βατσίνες και τώρα και τ' άλλο και να την κάνουν πανδημία, πήγε μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο εμείς είχαμε πάει κουραζιέρα το Φεβρουάριο. Τέλος Φεβρουάριο, 25 Φεβρουάριο ήταν η κουραζιέρα μας. Και πήγαμε για 12 μέρες κουραζιέρα. Αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Περάσαμε καλά. Ήταν φανταστική κουραζιέρα. Τι να σας πω, όλοι μιλάνε για αυτή την κουραζιέρα. Θέλω να την ξανακάνω αυτή την κουραζιέρα πάλι. Πήγαμε Κωνσταρίκα, πήγαμε στην Κολούμπια, πήγαμε στο Πάναμα Κανάλ, στο Κώστα Μάγια, που θα πάμε πάλι στο Κώστα Μάγια. Εδώ λέει Κώστα Μάγια, είναι ωραίο νησί αυτό, θέλω να πάω. Πήγαμε στο Κάζαμελ, όλα αυτά μέρη. Και το Κάζαμελ είναι πολύ ωραίο μέρος. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ωραίο νησάκι. Λοιπόν, για να μην σας πολυλογώ, να δοκιμάσω πάλι το σφάλαμα και έχει μπει στη γραμμή. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες κουραζιέρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο είναι εντελώς δωρεάν. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812, ώστε να σας κλείσω την καμπίνα σας. Εάν τώρα, προσοχή, έχετε κλείσει και είχατε έρθει μαζί μου φέτος στην κουραζιέρα, όλοι από εσάς παίρνετε πολλά λεφτά πίσω. Δηλαδή παίρνετε 500 το κάθε άτομο, 400, 300, 225 αναλόγως την υπόθεση. Γεια σου Θωμά, σε περιμένω στη γραμμή, τι κάνεις?
1: Πάνε, κάνε μου κρίση.
0: Σε παίρνω τώρα στο Skype κατευθείαν. Σε παίρνω.
1: Οκ,
0: άνοιξε το, Θωμάς. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλη είναι εκεί. Λοιπόν, σε παίρνω τώρα. Α, κλειστό είναι. Ήταν ο Θωμάς ο Σάρας. Γιώργος Γιατρίδης. Ο Γιώργος τι έγινε? Άστα, ο Γιώργος τι έχει πάθει? Αυτός βγάζει πολλά εκατομμύρια, λέει. Κάποια κουτσομπολιά στη Βοστόνη λένε ότι ο Γιωργάκης πρόκειται να βρεθεί κάπου και θα έχει, λέει, απέναντί του τον Ομπάμα. Τι ψέματα είναι αυτά, αρέσει. Ρε, χοντρά ψέματα που βγαίνουν και αλήθειες. Τι να κάνω, ρε, παιδιά, σας λέω ψέματα, πτυχιούχος ψεύτης, αλλά βγαίνουν και αλήθειες. Φταίω εγώ, δηλαδή, να βγαίνουν αλήθεια τα ψέματα που λέμε. Όλα βγαίνουν αλήθεια. Είναι αλήθεια ο Γιατουλίδης. Θα κάνει beat ένα καινούριο πύργο στη Βοστόνη αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου το έχει βάλει σκοπό να το αγοράσει ο Ομπάμα. Του φάγε τη μία βίλα 3,5 εκατομμύρια ο Γιατουλίδης. Τώρα του φάγε την άλλη, τότε θα αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ Ομπάμα και Ελλήνων. Άστα να πάνε. Να δούμε ο Θωμάς τι έγινε. Θωμάς Σάρας. Θωμάς, έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Θωμά. Γιώργος Θωμάς. Δεν τα βρίσκω το Θωμά. Πού έχει πάει? Εδώ είναι, Θωμάς, είναι κλειστό το σύστημά του. Για να ξαναδοκιμάσουμε πάλι. Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, Θωμάς όμως δεν μπορεί να το αναβέρω. Να τον πάρω τηλέφωνο πίσω να ανοίξει. Να ανοίξει το Skype του. Yes, δεν μπορεί να τον πετύχουμε. Έλα Θωμά. Να μπράβο.
1: Ναι, Άγγελε, δεν πήρα την κλίση σου.
0: Ναι, πάρε με εσύ σε παρακαλώ. Κάνε κλικ και της επάνω σε καλό και είναι κλειστό το κομπίτρο σου. Είναι κλειστό.
1: Μα είναι ανοιχτό. Είμαι στο Skype right now.
0: Όχι στο Skype, θα πας στο Teams.
1: Στο Teams.
0: Ναι, εκεί θα πας. Ναι, λέει ότι είσαι κλειστός. Λέει ότι είσαι κλειστός.
1: Μα Όχι, είμαι Χριστός, γαμώτο, αφού είμαι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, είσαι Χριστός. Για πάρε, πάρε εσύ, δοκίμασε εσύ με το αυτό, το προσπούθα, το Αθωμά Σάρας.
1: Για μισό λεπτό.
0: Κάνε ένα κουμπάκι εκεί πέρα.
1: Είμαι εδώ, στο δικό σου είμαι. Εδώ,
0: πάτησε το. Πάτησε το. Να δω. Μήπως ανοίξει.
1: Τώρα σε καλό.
0: Δεν βλέπω τίποτα, έρχεται. Το έχεις κλειστό, δεν έχεις ίντερνετ στο σύστημά σου.
1: Μα τώρα σε καλό χτυπάει, γαμώτο, χτυπάει.
0: Ναι, εδώ δεν χτυπάει τίποτα. Δεν χτυπάει τίποτα εδώ.
1: Greek voice, αγγελάτος.
0: Αυτό είναι, και εγώ βλέπω εδώ Θωμάς Άρας και δεν είναι ανοιχτό, είναι κλειστός.
1: Δεν ξέρω, το έχω και σε χτυπάει συνέχεια.
0: Ναι, δεν απαντάει και, δεν, και εσύ σε κλείσες, αναβέρα μου λέει. Για κοίταξε να ανοίξει το κομπιούτερ σου, κλείσε το κομπιούτερ και ξανά ανοίξε το πάλι. Περιμένω στη γραμμή.
1: Okay.
0: Κλείσε και εγώ θα μιλάω διάφορα άλλα θέματα εκεί πέρα μέχρι να συνεθούμε. Λοιπόν, πες μου τας έτοιμος, εντάξει. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι τις περασμένες εβδομάδες είχαμε πάρα πολλές καταιγίδες εδώ. Και πάρα πολλά μηχανήματα στο πάτωμα που έχουν γίνει σμπαράδια όλα, και όλα αυτά τα έχω εδώ μπροστά μου. Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά εδώ πέρα είναι ηλεκτρονικά, λέει, είναι τράπουλα, είναι hard drives. Όλα αυτά εδώ τα λεγόμενα είναι hard drives όλα, τα οποία αυτά είναι πάνω από 10 terabyte, 2-3 terabyte το καθένα, και έχω backup files. Από αυτό την εβδομάδα τα βάζω στο καινούριο server. Ήρθε το καινούριο server, το έβαλα πάνω. Τώρα οι σελίδες μας δουλεύουν κανονικά όλες, για να δώσω μια ματιά. Άμα πάτε στο wpso.com, πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει και δεν δουλεύει το ένα το άλλο και δεν δουλεύουν οι σελίδες. Αμάν, τι γίνεται αυτή εδώ πέρα πάλι, γιατί ήρθε τώρα μπροστά μου αυτή η κοπέρα, μπορεί να μου πείτε τι είτε. Εσύ πας ψάχνοντας. Γιατί μου στέλνεις αυτά τώρα? Γιατί μου στέλνεις αυτές τις φωτογραφίες τώρα? Πας ψάχνοντας για να ανακοινώσω κάτι, ε? Τι να ανακοινώσω? Γιατρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν ακούς, για πάρε τηλέφωνο πρωτού βγει ο Θωμάς ο Σάρας επάνω. Γιατρέ, οπωσδήποτε πάρε τηλέφωνο στο Viper ή στο WhatsApp. Αυτή εδώ βρήκα γιατί την προωθούν τόσο πολύ δυναμικά. Βρήκα γιατί την προωθούν τόσο πολύ. Γιατί μπορούν να προωθούν στα κανάλια και στα μίντια σε όλο τον πλανήτη κάποιες οι οποίες είναι εναντίον των κρατών, εναντίον στις ιστορίες των λαών και κουβεντιάζουμε σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτά που κάνανε στη Γερμανία προτού τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Για σκεφτείτε και δουλέψτε λιγάκι το μυαλουδάκι σας, να δούμε τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Να δούμε τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Πιστέψτε με, κάτι δεν πάει καλά με όλη την υπόθεση. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727-725-5555. Θα ήθελα να κάνω ακόμα μια ανακοίνωση για την Μασβασδέλ Καρισιανού, η οποία ούτε καν είναι Ελληνίδα, όπως πληροφορηθήκαμε, και μάθαμε γιατί χώρισε και με τον άντρα της. Γιατί έγινε, λέει, μεγάλος καυγάς εκείνη την εποχή που εγέννησε και 3 ή 2 παιδιά, πόσα έχει η γυναίκα. Γι' αυτό και δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της. Κουβεντιάζουμε για τρελά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Κουβεντιάζουμε για τρελά πράγματα. Γιατί αυτή η γυναίκα δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της? Ξέρει κανένας από εσάς, προτού το πω εγώ, γιατί δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της? που λέει ότι την εδολοφόνησε ο Μητσοτάκης. Φαίνεται ο Μητσοτάκης πήρε τα μαχαίρια και τις έκρινε τις χώρες της. Πάμε και σε όλα τα παιδιά που δολοφονηθήκανε, λέει, εν ψυχρό από το Μητσοτάκη. Όταν ακούω τέτοια παραμύθια και τέτοιους μύθους, οπωσδήποτε εδώ και έναν χρόνο, εγώ έβγαλα το αποτέλεσμα.
1: Και είπα
0: εγώ το εξής. Ένα αυτό, αγαπητέ φίλε, ότι η κυρία αυτή δεν ενδιαφέρεται για το κορίτσι της. Όταν μια μάνα λέει ότι δολοφονήσαν το παιδί της και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος δολοφόνησε το παιδί της, προσέξτε, γιατί δεν πήγε σαν μάνα στην κηδεία της κόρης σου? Μπορείς να μου πεις. Για να, α, έχουμε το Θωμά. Επιτέλους συνδεθήκαμε με το Θωμά. Έλα Θωμά, τώρα σε βλέπω μια χαρά. Πολύ, επιτέλους. Ένα λεπτό Θωμά, περίμενε. Έχω τον ακροατή στη γραμμή. Για λέγε, σε παρακαλώ.
1: Θέλει να της δώσει Royal Burial, όπως δώνανε στον βασιλιά των Τουταγχαμών.
0: Ναι.
1: Να την κυδέψει σαν βασίλισσα. Άντε, γεια σου Θωμά.
0: Γεια σου. Γεια σου Θωμά.
2: Ποιος είναι?
0: Ένας που μας ακούει, ακροατής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας πω πρώτα με το Θωμά τι ακριβώς συμβαίνει. Ρωτάω την κυρία Καρισιανού να με κοιτάξει στα μάτια εκεί που είναι και με βλέπει αυτή τη στιγμή. Κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου κάτι σε μένα, ναι, όπου είμαι ο πρώτος και μοναδικός που έβγαλα την αλήθεια για σένα, ναι, κυριολεκτικά. Μπορείς να μου πεις γιατί χώρισες? Υπήρχαν άλλοι άντρες στη ζωή σου, οι boyfriends? No, καμία σχέση με αυτό. Υπήρχαν άλλες γυναίκες στη ζωή σου? Όχι, καμία σχέση με αυτό. Υπήρχαν τίποτα άλλο? Βεβαίως υπήρχε κάτι άλλο, που τώρα το πήρα χαμπάρι εγώ, σχετικά γιατί χώρισες και γιατί δεν πήγες στην κηδεία της κόρης σου. Προτού πάμε παρακάτω και βγάλω την ανακοίνωσή μου, θα ήθελα να μου πεις επήγες στην Ανάσταση? Έτσι ρωτάω δηλαδή. Α, δεν ξέρεις τι είναι η Ανάσταση? Εντάξει, ας την Ανάσταση, δεν ξέρεις. Βεβαίως, είσαι δικαιολογημένη να μην ξέρεις τι είναι η Ανάσταση, γιατί μήπως πήγες κατά λάθος σε καμιά εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη? Κυρία Καρισιανού, απάντησε μου σε παρακαλώ. Επήγες σε καμιά εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη? Άκουσες τον παπά να λέει τα 12 Ευαγγέλια? Είναι αλήθεια ότι όταν ο παπάς, κυρία Καρισιανού, φτάνει σε κάποιο Ευαγγέλιο και λέει ότι τον Ιησού Χριστό τον εσταύρωσαν ο εκλεκτός λαός του Θεού, που είναι οι λεγόμενοι Φαρισαίοι, μήπως έχεις να κάνεις τίποτα με αυτούς? Μήπως οι προγόνοι σου και αυτοί ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν ποιο θέλετε να ελευθερώσετε, προτού πάει στο Σταυρό Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ποιο θέλετε να ελευθερώσουμε, τον Βαραβάν ή τον Ιησού Χριστό? Και γυρίζονται, κυρία Καρισιανού, εσείς να λέτε Βαραβά, Βαραβά, ελευθερώσε τον Βαραβά. Και όταν ο παπάς είπε εκείνη τη βραδιά, εδώ και 4 χρόνια, στο κανάλι μου, γιατί μετά είδα τη λειτουργία καθεθεία από το Καθεδρικό Ναό Αθηνών, και όταν διάβασε το Ευαγγέλιο και λέει οι Εβραίοι είναι καταραμένοι φιλοί του Θεού οι οποίοι σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό, μετά από 3 λεπτά μαχαίρι στο κανάλι μου στο YouTube. Και κυρία Καρισιανού, τους πήγα στο δικαστήριο και το κέρδισα στο δικαστήριο, γιατί τους είπα το εξής. Εγώ δεν τα είπα, το είπε ο παπάς και ήταν από την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί μου κλείσες το κανάλι? Εγώ μετάδω την λειτουργία που θέλω να δουν οι ακροτές μας και είναι ολιοθόδοξοι χριστιανοί. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Όχι, λέει, έχεις, λέει, αυτός ο παπάς διασκόπησε το μίσος στον πλανήτη. Ποιο μίσος, λέει, του λέω, διασκόπησε? και του λέω να πάμε τα πράγματα, να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Άκου Θωμά, πάω στο δικαστήριο 2 ώρα τα χαράματα, ώρα δική μου τώρα, μη μου πεις ότι είναι και κεφαλαιοδική ώρα, 4 το πρωί ώρα Ελλάδος, 6 ώρα το πρωί, 7 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος. Τέλος πάντων, πάω στο δικαστήριο και ρωτάω το δικαστή να πάμε 2.000 χρόνια περίπου πίσω και πες μου, όταν ο Πιλάτος είχε 2 κατηγορούμενους, ο ένας ήταν ο Βαραβά, ο Βαραβάς εγκληματίας, να τον εστήνουνε στο σταυρό, να τον κρεμάσουνε. Εδώ έχουμε τώρα την κρεμάδα και έχουμε και τα 6 μέτρα να τους εκτελούνε. Εκεί την έπαιξε το σταυρό. Πες μου σε παρακαλώ. Και δίπλα του είχε και τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ο Ιησούς Χριστός τι έλεγε? Εγώ είμαι ο Γιος του Θεού, ακολουθήστε με για τον χριστιανισμό και για τον Θεό μας. Και ο κόσμος ακολουθήσει τον Χριστό. Και εσείς τον εστήλατε, οι Ιουδαίοι δηλαδή τον εστήλανε στο δικαστήριο. Και ο Πιλάτος, για να μην πάρει την απόφαση γιατί έβλεπε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αθώος, άφησε όλο το θέμα της δίκης να γίνει από τον εκλεκτό λαό του Θεού που ήταν κάτω, εννοώντας τους Ιουδαίους εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι. Ο δικαστής με άκουγε προσεκτικά. «Γες, Μιστερ Αντζελάτος, χωρέχτημες μέχρι τη στιγμή τα λες, συνέχισε». Και ρωτάω, ο εκλεκτός λαός του Θεού εκείνη την εποχή Ιουδαίοι, ποιον ήθελαν να ελευθερώσουνε? Όταν ο Πιλάτος λέει, ποιον θέλετε να αφήσω ελεύθερο? Τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, απλώς τα κυκλοφοράει και λέει ότι ο λογιός του Θεού, ή το Βαραβάν ο οποίος έχει σκοτώσει ή έχει κλέψει εγκληματίες κτλ. Και όλοι από κάτω οι Ιουδαίοι, Ιόνερ, ο δικαστής του λέω, φωνάζανε Βαραβά, Βαραβά, Βαραβά. Και τελικά λέω, και ρωτάω εσένα τον πρώτο δικαστηρίου, ποιος έστειλε τον Ιησού Χριστό στο σταυρό επάνω? Και γυρίζεις και μου λες εσύ ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο δικαστής, ότι οι Ιουδαίοι. Πάμε 2.000 χρόνια μετά. Οι Ιουδαίοι, άμα ρωτήσεις το τσάτ και τους πεις, πες μου σε παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί οι Ιουδαίοι, τι θα σου πει το τσάτ? Είναι οι Εβραίοι. Και πού το βρήκε το πρόβλημα, του λέω, να μου κόψει το κανάλι, γιατί ο παπάς είπε για τους Ιουδαίους, είπε για τους Εβραίους. Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Και γυρίζει ο δικαστής και μου λέει, Άντζελο, you have absolutely right. You absolutely right. I'm sorry, very sorry. It was a mistake. Και χίλια συγγνώμη, και να μου στέλνουν και τώρα είμαι στο πίσω από το άλλο και μου ζητάνε συγγνώμη γιατί μου κλείσανε το κανάλι στο YouTube. Και λέω, τι να κάνω εγώ τώρα, να σας φτάσω εκεί πέρα εκατομμύρια δολάρια που έχασα τόσα λεφτά για 2 χρόνια? Συγγνώμη και συγγνώμη, τα βρήκαμε τέλος πάντων. Αυτό έγινε, αγαπητοί φίλοι. Πάμε τώρα στην κυρία Καρισιανού να μου πει, είσαι κι εσύ Εβραία? Δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια, ότι δεν είσαι Ορθόδοξη Χριστιανή και ότι δεν μπήκες στην κηδεία της κόρης σου γιατί θα την κηδέψεις εσύ εβραϊκά, αλλά ο παπάς της ήταν Ορθόδοξος και τα κορίτσια και τα παιδιά ήταν όλοι Ορθόδοξοι και βαπτιστήκαν στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Εσύ όμως δεν ήθελες και γι' αυτό φαίνεται ότι χωρίσατε. Δεν συμφωνούσατε, πολλά συμβαίνουν και άλλα στην Αμερική καθετός. Γιατί δεν λες στον κόσμο την αλήθεια ακριβώς τι θέλεις να κάνεις και θέλεις να απογοητευτείς και ότι σε έχει βάλει το κύκλωμα των εκλεκτών του Θεού στην Ελλάδα να βγεις πρωθυπουργός της Ελλάδος για τα δικά σας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Σημειώστε την ημερομηνία σήμερα, όπου είναι ημερομηνία 28 Μαΐου 2026. Σε λίγους μήνες θα βουίζουν όλα τα κανάλια και θα λένε ο Αγγελάτος είχε δίκιο πάλι, όπως είχα δίκιο εδώ και ένα χρόνο που σας είπα ότι αυτή δεν πάει για την κηδεία ούτε για το θάνατο της κόρης της, αυτή πάει και μόνο για να αποκτήσει μια πολιτική καριέρα. Και αυτό αποδείχθηκε και βγήκα πολύ αληθέστατος. Λοιπόν, Θωμά, καλησπέρα, τι κάνεις? Να σε ακούσω.
2: Σε ακούω.
0: Σε ακούω τώρα, επιτέλους. Τι ήταν το κομπιούτερ, ήταν πρόβλημα?
2: Δεν ξέρω. Τώρα άνοιξε προηγουμένως. Για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να σε πιάσω.
0: Καλησπέρα στο Τρόντο εδώ. Να πούμε, σήμερα μου ήρθε και η εφημερίδα. Ωραία, έχω μια εφημερίδα. Εδώ είναι η εφημερίδα αυτή που βλέπετε, του Θωμά του Σάρα. Τη βλέπετε? Δεν τη βλέπεις στο Θωμά εκεί πέρα στο...
2: Τη βλέπω, τη βλέπω.
0: Λοιπόν, εδώ είναι η εφημερίδα του Θωμά Σάρα. Έχρωμη, πάντα έχρωμη. Πολύ ωραία εφημερίδα, γράφει πολλά και διάφορα. Στην ελληνική γλώσσα είναι όλα. Και είμαι και εγώ και εδώ ανταποκριτής. Νομίζω να μην έχεις ακόμα ανταποκριτή, Θωμά.
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Εδώ, Άγγελος Αγγελάτος, βλέπει, εδώ. Ανταποκριτής από τη Φλόριδα. Θυμάμαι που άρα πολλά χρόνια, όταν άρχισαμε το ίντερνετ, του έκανα εγώ τη σελιδοποίηση του Θωμά Σάρα. Το θυμάσαι, Θωμά? Του άρχισα εγώ τη σελίδα αυτή και γινόταν στο διαδίκτυο και ήταν πάλι δουλειά, πολύ καλή δουλειά γινόταν. Μετά άλλαξε τα πράγματα, ξέρεις, άρχισε και ο Καναδάς να δικτυώνεται στο διαδίκτυο, γιατί έκανα πάρα πολλές σελίδες τότε, κυρίες και κύριοι, και εγώ είχα τα μέσα και είναι δουλειά μου αυτή, ένιωγε να κάνω τις σελίδες αυτές. Λοιπόν, ωραία δουλειά κάνει στις πατρίδες, εκτός της πατρίδας ο Θωμάς Σάρας. Ένα πράγμα, Θωμά, το οποίο πραγματικά σου έλεγα και χθες και προχθές, Θωμά, ήταν το εξής, ότι έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν είμαι ο άνθρωπος να βλέπω να κατακτυπιέται η λεγόμενη ιστορία μας και ακόμα και η μυθολογία μας. Πάει το μικρό παιδάκι τώρα στο YouTube και γράφει, θέλω να δω μαμά τον Οδυσσέα, και πάει και βάζει και βγαίνει ο Οδυσσέας, βλέπει την ωραία Ελένη, βλέπει την Αφροδίτη, θέλει να δει τον Ηρακλή, τον Σαμψόν, όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις. Θέλει να δει πάρα πολλές αρχαίες ελληνικές ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει στο Χόλιγκουντ αλλά και στην Ελλάδα. Και όλες αυτές είναι φανταστικές. Βρέθηκε ένας μάγκας, ο οποίος και αυτός φαίνεται έχει μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα με τον εαυτό του, και ακόμα και ο Άλον Μάσκ του έκανε σφορδή επίθεση ότι θα πρέπει να ντρέπεσαι να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις μια κινηματογραφική ταινία στους κινηματογράφους και να λιώνεις την αυθεντική ιστορία της Ελλάδος και τη μυθολογία της. Και να μου βάζεις τώρα μια ελέσβια, ωραία Ελένη, μια χοντρή, έτσι, ζαριασμένη, σαν τη κακιά μάγισσα, άσχημη, πολύ άσχημη. Α, και ο Οδυσσέας, πολύ άσχημος ο Οδυσσέας. Διότι το Hollywood, κυρίες και κύριοι, και οι Liberals, στην ατζέντα τους είναι να παρουσιάζουν άσχημα πρόσωπα. Δεν μπορεί το Hollywood να μου βγάζει μια ωραία κομψή κοπέλα, ξανθιά ή μελαχρινή, με την ομορφιά της, με τα ωραία στάσεις. Θα τα πω ξεκάθαρα, Θωμά, είμαστε άντρες, μας βλέπουν και μικρά παιδιά, αλλά δεν είναι κακό να πω αυτό που πρέπει να πω. Με τα ωραία της στήθη, τα κοριτσάκια, με καταλαβαίνετε, με τους ωραίους πισινούς τα κοριτσάκια, Ελληνίδες, Ιταλίδες, Ισπανιόλες ή Αμερικανίδες, ό,τι και να είναι, σε νεαράς ηλικίας είναι πραγματικά ωραία πράγματα να βλέπεις για όλους μας. Όπως και τα αγόρια, τα οποία όταν φτάσουν σε αυτά και μεγαλώσουν τα μπρατσάκια τους, με το στήθος τους, με τα πάντα τους, ας πούμε, ωραία και καλά, και να μπαίνουν σε κινηματογραφικές ταινίες. Τώρα γυρίζουνε, όχι μόνο για τον Οδυσσέα, αλλά και σε αμερικανικές ιστορικές ταινίες και άλλες ταινίες, να προωθούν ακόμα και το Eurovision την ανομαλία 1.000.000%. Όπως αυτός τώρα που βγήκε στην Ελλάδα, Ρουμάνος, ομοφιλόφιλος, και ήταν γυναίκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ρε, πώς είναι αυτούς που πάνε από άντρα και γίνονται γυναίκες? Μα, άστα. Και τον εμπάνε αυτό να πάει να γίνει και να πάρει το πρώτο βραβείο. Και παρά 24 ώρες προτού τη λήξη του Eurovision, η Ελλάδα έχει φτάσει δεύτερη στο βαθμό ψεύτικα γκάλοπς, ψεύτικες καταμετρήσεις, για να βγει η Ελλάδα, ώστε αυτοί να λένε, είδατε, η Ελλάδα έφερε τον πολιτικό, γιατί μία εβδομάδα προτού, ήδη ο Τραμπ, βγήκε και είπε κάτι. και είπε πάρα πολύ ωραία λόγια για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα έδωσε τον πολιτισμό, χωρίς την Ελλάδα θα υπήρχε τίποτα, δεν θα υπήρχε Αμερική, δεν θα υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Και αυτό είναι αλήθεια, χωρίς την Ελλάδα. Και όταν το Hollywood βλέπουν και αυτοί οι λεγόμενοι ανώμαλοι βλέπουν τις κινήσεις, είναι ευκαιρία τώρα να πούμε ότι οι ομοφιλόφιλοι άρχισαν από την Ελλάδα και μου κάνουν τον Οδυσσέα και αυτόν είναι μαύρο και ομοφιλόφιλο, όπως θέλουν να βάλουν και ομοφιλόφιλο, βάλουν ομοφιλόφιλο τον Ιησούς Χριστός, ομοφιλόφιλο είναι και ο Μέγας Αλέξανδρος, λέσμια είναι η ωραία Ελένη, η άλλη το νηστής Αφροδίτης, η Αφροδίτη, η Αθηνά και αυτή μαύρη. Άστε, τι να σου πω δηλαδή. Σε λίγο θα βγάλουν το Σοκράτη, θα το κάνουν μαύρο και αυτόν. Σε παρακαλώ, Θωμά, θα ήθελα να ακούσω τη δική σου τη γνώμη. Εγώ τα έχω πει τόσες φορές και έχω φτάσει στο σημείο να έχω κινητοποιηθεί και κάνω κάποιες κινήσεις, θα σου πω μετά. Για συνέχισε.
2: Το θέμα είναι, Άγγελε, ότι όπως δήλωσες και εσύ, εδώ και μερικές δεκαετίες υπάρχει μία τάση να αλλοιώσουν βασικά τα στοιχεία τόσο της ιστορίας της ελληνικής όσο και της προϊστορίας. Και αυτό γίνεται από άτομα τα οποία έρχονται στην συνέχεια στο Εθνικό Κέντρο και ζητάνε την βοήθεια του Εθνικού Κέντρου. Όπως δήλωσες εσύ την αγανάκτησή σου, σχεδόν όλοι οι Έλληνες αισθάνονται αγανακτισμένοι, αλλά η αγανάκτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν μάθουμε ότι ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτό το τερατούργημα ως αρχαία ελληνική ιστορία με την ωραία Ελένη, πήρε από το ελληνικό κράτος βοήθεια 6,5 εκατομμύρια για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο, την ταινία αυτή.
0: Αλλά Θωμά, συγγνώμη στην διακόπτω, για τα 6,5 εκατομμύρια ξέχασα να το πω. Όχι ότι πάνε υποστηρίξω το Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε στη Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε κόμμα. Και ο Τσίπρας θα ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα να ήταν. Αυτή η κυβέρνηση έκανε το σωστό. Προσέξτε σας λέω, να προωθήσει μία λεγόμενη παγκοσμίας καταστάσεως που θα γινόταν ο Οδυσσέας, που θα έμπαινε σε εκατοντάδες χιλιάδες κινηματογράφους την ίδια μέρα σε όλο τον πλανήτη, και ήταν ένα θέμα φοβερό αλλά και μεγάλο τουριστικό θέμα για την Ελλάδα μας, ότι θα προωθήσουμε την Ελλάδα με τον τουρισμό της. Όταν είδανε όμως την ταινία τελειωμένη και είδανε μαύρους και μαύρες και ανώμαλους και ανομαλίες μέσα του Μητσοτάκη, τα μαλλιά γίνανε σαν τις γάτας, τρελαθήκαν όλοι στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν κάνουν την έρευνά τους να δουν το script. Μετά γιορτής που δώσαν τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια, φωνάζει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, δεν γνωρίζαμε ότι αυτή η ταινία θα αλλάξουν τα πάντα. Και ένα πράγμα έσου στο μα ρωτάω. Δεν ήξερε η ελληνική κυβέρνηση ότι αυτή η ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα, στην Αμερική, θα εβάζανε το ότι ο Οδυσσέας ήταν μαύρος και η ωραία Ελένη μαύρη? Ρωτώ. Εντάξει. Και πες μου, γιατί στο συμβόλαιο που υπόγραψε η Ελλάδα, το έχω εδώ πέρα, να δω που το έχω το συμβόλαιο, να δω ακριβώς που το έχω το συμβόλαιο της ελληνικής κυβέρνησης. Νο, δεν είναι εδώ πέρα. Κάπου το έχω βάλει αυτό το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Τέλος πάντων, είχαμε το συμβόλαιο εδώ πέρα από την ελληνική κυβέρνηση, Θωμά, το οποίο αυτό το συμβόλαιο λέγε ξεκάθαρα για μυθολογία. Ήταν ένα μύθος δηλαδή. Μήπως το γνωρίζανε? Στο συμβόλαιο είχαν γράψει κάτω. Μήπως το γνωρίζανε και σου λέει μύθος είναι. Εντάξει, και τι έγινε? Μήπως ήταν αλήθεια ή ήταν ψέματα? Δεν ξέρω. Ψηλά γράμματα. Αλλά ένα πράγμα. Αυτοί λένε ότι δεν γνωρίζανε συγκεκριμένα ότι θα αλλάζαν το script και θα ήταν ο Οδυσσέας μαύρος. Για συνέχεια, Θωμά.
2: Νομίζω ότι στο σημείο αυτό, ότι όταν δίνεται κρατικό χρήμα, εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διάθεση του κρατικού χρήματος οφείλουν να ψάχνουν πολύ βαθιά και οφείλουν επίσης στα λεγόμενα συμβόλαια, στις συμβάσεις που κάνουν με τους παραγωγούς των ταινιών, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να αλλοιωθεί η πραγματική φύση, είτε είναι της μυθολογίας είτε είναι της ιστορίας. Φυσικά, μολονότι ξέρουμε ότι η Οδύσσια είναι, ανήκει στη σφαίρα της μυθολογίας, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ότι κάποιος από την ελληνική ιστορία ήταν μαύρος, είτε ήταν η θεά Αθηνά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί μαύρη, και όμως έφτασε κάποιος να γράψει και βιβλίο για την μαύρη Αθηνά. Και το ίδιο φυσικά κάνανε τώρα με την Οδύσσια και την ωραία Ελένη, ότι δήθεν ήταν μαύρη τώρα. Δεν ξέρω τι αποθυμένα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ούτε και μπορώ να πω, να κάνω καμία κρίση. Είναι ιδιώτες, είναι businessmen, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν συμφέρον να διαβάλουν την φύση του Έλληνα και την ιστορία του, και φυσικά πληρώνουν χρήματα για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Από την άλλη όμως πλευρά, όταν η Ελλάδα, ένα οργανωμένο κράτος, έρχεται για να βοηθήσει με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού με 6,5 εκατομμύρια να ενισχύσει αυτήν την κινηματογραφική επιδρομή, η οποία κατ' ουσίαν έρχεται να διαβάλει αυτήν την ίδια την φύση του Έλληνα, αυτό είναι απαράδεκτο. Και όχι μόνο είναι απαράδεκτο, αλλά θα έπρεπε το άτομο το οποίο ήταν υπεύθυνο για αυτήν την χρηματοδότηση να υποβάλει την παραίτησή του από οπουδήποτε και αν είναι, είτε είναι υπουργός, είτε είναι senior civil servant, είτε είναι απλά δημόσιος υπάλληλος, και να πάει στο σπίτι του, διότι ένας ολόκληρος λαός δεν μπορεί να μείνει στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι άσχετοι. Δεν μπορείς να βάλεις κάποιον εκεί να παίρνει τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και να τον δίνει σε στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα θέλουν να μειώσουν τον ελληνικό λαό και την φύση του. Αναφέρθηκες προηγουμένως και είπες για την περίπτωση ότι ο Έλον Μάσκ, προς τιμήν του, βγήκε ανοιχτά και δήλωσε ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Τι έχει το Τραμπ?
2: Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι μία ύβρις, είναι μία βρισιά στην ελληνική ιστορία, στον ελληνικό λαό. Πρώτα απ' όλα, η ωραία Ελένη συνδέεται με την Τρία, έναν δεκαετή πόλεμο τον οποίον ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα για να πάει στην Τρία, λόγω του ότι είχε προβλήματα, είτε τα προβλήματα αυτά ήταν εμπορικά, η Τρία ήταν ακριβώς στην είσοδο της περιοχής εκεί και φορολογούσε τα καράβια τα ελληνικά τα οποία πηγαίνανε στον Βόσπορο, και από εκεί γυρίζανε από τον Βόσπορο καταφορτωμένα με χιλιάδες χρήματα της εποχής εκείνης, και ήταν υποχρεωμένοι περνώντας από το σημείο της Τρίας να καταβάλουν φορολογία. Είτε αυτή ήταν η αλήθεια, είτε η αλήθεια ήταν ότι ο Πάρης, ένα νέο παλικάρι, βρήκε μια ωραία γυναίκα και την έπεισε να παρατήσει τον άνδρα της που ήταν και λίγο γέρος και να πάει μαζί του στην Τρία. Οι έρωτες συνδέονται πάντοτε με τα νιάτα.
0: Ναι.
2: Τα νιάτα είναι εκείνα τα οποία μιλάνε για τις αγάπες, για τους έρωτες και για τα λουλούδια. Όταν περάσει αυτή η εποχή και πιάσουν μια συγκεκριμένη ηλικία, μετά αρχίζουν να σκέφτονται τους πολέμους, γιατί πλέον δεν τους ενθουσιάζουν ούτε τα λουλούδια ούτε οι ωραίες γυναίκες. Με συγχωρείς, μεταξύ των άλλων, να πούμε τα ίδια πράγματα για τον Τραμπ. Όταν ήταν νεότερος ενδιαφερόταν για τις ωραίες γυναίκες και ήταν γνωστός για αυτές του τις διαθέσεις. Τώρα στην ηλικία των 80 ετών που πλέον δεν νομίζω να τον ενθουσιάζουν η ομορφιά των γυναικών ή οτιδήποτε άλλο, έχει στραφεί και αυτός στον πόλεμο. Αλλά για να μην φύγουμε από το θέμα μας, πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάει στα δικαστήρια αυτόν τον παραγωγό αυτής της ταινίας και να ζητήσει να επιστραφούν τα χρήματα πίσω,
0: ναι,
2: στο ελληνικό δημόσιο, και να ζητήσει επίσης την τιμωρία αυτού του ανθρώπου, διότι αυτοί βέβαια μας λένε ότι το κάνουν αυτό με την λεγόμενη καλλιτεχνική άδεια. Δηλαδή ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργεί το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται σύμφωνα με την δική του, όπως αυτός το βλέπει, όπως αυτός το φαντάζεται, με τη φαντασία του.
0: Ναι, Θωμά μου, να σου πω κάτι. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι heavy duty στα ναρκωτικά, στο λέω από τώρα δε, heavy duty στα ναρκωτικά, αυτοί οι producers, και οι οποίοι φαντάζονται πράγματα ανώμαλα. Όπως ο άλλος ο ανώμαλος φαντάστηκε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ομοφιλόφιλος. Άκου. Ο άλλος έβγαλε το Μέγα Αλέξανδρο ομοφιλόφιλο.
2: Α, μπράβο.
0: Αλλά η ταινία δεν πήγε πουθενά. Δώσαμε μεγάλη μάχη και την κάψανε την ταινία. Αλλά και εγώ είπα προχτές, εάν πραγματικά, όπως ακούστηκε στην τηλεόραση στο Star από κυβερνητικό αντιπρόσωπο, ότι μας την φέρανε στο Χόλικο της Καλιφόρνιας και ο κύριος αυτός δεν μας εξήγησε και δεν μας είπε τίποτα ότι θα αντικαταστήσει την ωραία Ελένη με μια άσχημη λέσβια μαύρη, και θα βάλει και τον Οδυσσέα να είναι και αυτός μαύρος άσχημος, γιατί το Hollywood δεν είναι τώρα. Όπως είπες, στις προηγούμενες από δεκαετίες προωθούν την ασχήμια, τους χοντρούς, τους αρρώστους, αρρωστημένα μυαλά, ναρκωτικά, για τα παιδιά. Γιατί τα δύο κοριτσάκια στην Ελλάδα πηδήξανε με την κοκαίνη στο στόμα και αυτοκτονήσανε από τον πέπτο πάτωμα. Ρωτάει ο ιατροδικαστής γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και ποιοι φταίνε. Γιατί δεν πάνε τα κανάλια στα δικαστήρια. Εντάξει, όταν εγώ πάω σε ένα σπίτι και θα πω και το κανάλι ποιο ήταν. Τη Αντένα το κανάλι. Εντάξει, στην Ελλάδα. Άκου Θωμά, μένω σε ένα σπίτι. Και θέλανε οι άνθρωποι να του βάλω το κανάλι το δικό μας να βλέπουνε, γιατί αυτό βλέπανε και πληρώνε κάθε μήνα. Και εκεί στην τραπεζαρία που ήταν στο σαλόνι, είχαν το Νατάκι και βλέπανε, και ήταν μια νουβέλα. Και είχε ένα αγόρι 12 χρονών, και μπαίνει ο μπαμπάς μέσα στο αγοριού. Και γυρίζει ο μπαμπάς και λέει στο αγόρι, «Πού είναι η μαμά?» «Οχ, η μαμά λέει είναι στο κρεβάτι και πλακώνεται», δηλαδή το πήρε διαφορετικό τρόπο, δηλαδή πλακώνεται με έναν αράπη στην κρεβατοκάμαρά σου. σε ρωτάω κάτι. Άμα βλέπεις τέτοια σύριαλ στην Ελλάδα από την ελληνική τηλεόραση, αυτό το αγόρι μεγαλώνοντας ή τα παιδιά που βλέπουν αυτά σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, τι θα κάνουνε, Θωμά? Να γιατί η Ελλάδα δεν έχει πλέον νομό, νεολαία, δεν έχει κόσμο, δεν έχει νέο αίμα, τίποτα. Είναι μηδέν. Έχουμε περισσότερους θανάτους, περισσότερους θανάτους από ό,τι έχουμε γένες. Δεν παντρεύονται, φεύγουν στο εξωτερικό, άστα να πάνε στο διάβολο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το σύστημα της Ελλάδος. Έχουν φτιάξει ένα σύνταγμα το οποίο δεν προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Το μόνο που το ξέρεις πολύ καλά, Θωμά, προστατεύει τον υπουργό, κάθε υπουργό και κάθε βουλευτή. Δηλαδή, αν ένας υπουργός πάει στο ταμείο το κυβερνητικό και πάρει 5 εκατομμύρια δολάρια και τα πάει στα καζίνα και τα παίξει, την άλλη μέρα θα πούνε έκλωψε 5 εκατομμύρια. Έχει το πολιτικό άσυλο ή την βουλευτική ασυλία και δεν μπορεί να πάει στη φυλακή ούτε στο δικαστήριο. Το κατάλαβες όμως τι γίνεται? Τέτοιους νόμους έχουν μέσα στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Εάν γινόταν αυτό στην Αμερική, κρεμάλα θα πήγαινε στη Φλόριδα. Τι κουβεντιάζεις?
2: Άγγελε, στο Καναδά. Άγγελε, παλαιότερα στο ένα παλαιότερο Σύνταγμα, για να μιλάμε ιστορικά, στην Τριζίνα, όταν έγινε η εθνική, ας πούμε, πρόσβαση όλων εκείνων που πολέμησαν για να δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος, είχαν συνέλθει οπλαρχηγοί και η συζήτηση ήταν αν θα πρέπει να έχουμε προεδρευμένη δημοκρατία στο νέο κράτος, το οποίο νέο κράτος ήταν μόνο η Πελοπόννησος.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είχε η πρώτη περίοδος που είχε ελευθερωθεί, ήταν η Πελοπόννησος, περίπου 700.000 κόσμος. Αυτό ήταν όλο και όλο το ελληνικό κράτος. Και οι οπλαρχηγοί λοιπόν μεταξύ τους είχαν αρχίσει να μαλώνουν, όλοι θέλαν να γίνουν πρόεδροι του νέου ελληνικού κράτους. Σε μια γωνιά καθόταν ο Κολοκοτρώνης, ο Θόδωρος, ο οποίος δεν μιλούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν τον πλησιάζει ο Μακρυγιάννης, άλλος πολεμιστής, και του λέει: «Εσύ ρε Θόδωρε, δεν μίλησες τίποτα», του λέει, «όλοι λένε τη γνώμη τους, εσύ δεν λες τίποτα». Και γυρίζει ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε δει το έσχος που γινόταν εκεί μέσα, ο καθένας ήθελε να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας, και λέει: «Να σου πω», του λέει, «εγώ πιστεύω ότι θέλουμε βασιλιά, κι ας είναι και από ξύλο, που θα πει να είναι ένα κούτσουρο, αλλά να είναι βασιλιάς, να είναι υπεράνω των πολιτικών ρευμάτων και υπεράνω των πολιτικών δοξασιών». Είχαμε βασιλεία από τα χρόνια του Όθωνα μέχρι και την δικτατορία. Ο βασιλιάς ήταν βασιλευωμένη δημοκρατία. Ο λαός εκλέγει τους ανθρώπους που στέλνει στο κοινοβούλιο, τους αντιπροσώπους του, και μέσω αυτών ασκεί την εξουσία. Ο βασιλιάς είχε ειδική εξουσιοδότηση στο να παρακολουθεί το έργο της κυβέρνησης να είναι σύμφωνο με τη θέληση του λαού, με το λαϊκό αίσθημα ευθύνης. Ο βασιλιάς ήταν υπεύθυνος να προσέχει για τα χρήματα του ελληνικού κράτους, πώς διατίθενται και εάν είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Και τέλος, ο βασιλιάς ήταν υπεύθυνος για να παρακολουθεί εάν η κυβέρνηση είχε την δεδηλωμένη του ελληνικού λαού. Εάν δηλαδή η πλειονότητα των Ελλήνων πίστευε στην κυβέρνηση αυτή ή αν δεν πίστευε, είχε το δικαίωμα να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει εκλογές. Αυτό όμως το πράγμα φαίνεται ότι δεν άρεσε στο πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας, στο οποίο κατά 70% λένε ανήκουν, λέει, στην αριστερή, είναι αριστερή. Τώρα, όταν μιλάμε για κράτος, όταν μιλάμε για την Ελλάδα, μια χώρα η οποία είναι από τις πλέον φτωχές της Ευρώπης, όταν μιλάμε για έναν τόπο όπου οι νέοι φεύγουν, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ζητώντας τη μοίρα τους σε άλλα μέρη στην Ευρώπη, σε όλα κράτη, και αποψηλώνουν την μάνα πατρίδα, τότε δεν υπάρχει περίπτωση για να φτάσεις και να πεις ότι ξέρεις, εμείς οι πολιτικοί θα δημιουργήσουμε δική μας κατάσταση. Εξάλλου αποδεικνύεται ότι όπου υπάρχει προεδρευμένη πρόεδρος, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Κοίτα στην Ευρώπη, οι περισσότεροι λαοί διατηρούν την βασιλεία, αλλά αυτή η βασιλεία είναι τυπική. Ο βασιλεύς δεν διοικεί, απλώς είναι εκεί και παρακολουθεί ορισμένα πράγματα για να μην πηγαίνουν στραβά. Εάν είχαμε βασιλεία, θα είχε δικαίωμα να παρέμβει ο βασιλεύς ως ανώτατος άρχων στο θέμα των τεμπών ή σε άλλα θέματα τα οποία, στα διάφορα σκάνδαλα που έχουν βγει, για να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Όλα αυτά καταργήθηκαν μαζί με την... και πρέπει να δηλώσω και εγώ κάτι. Σαν νέος από οικογένεια η οποία πράγματι ήταν πάφτωχη, και σαν παιδί υπέφερα και εγώ όπως υπέφεραν όλοι οι νέοι της ηλικίας μου, και εσύ και ο Σωτήρης, και εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων αναγκαστήκαμε να φύγουμε από την πατρίδα και να έρθουμε εδώ. Αλλά την εποχή εκείνη, σαν είτε μαθητής είτε φοιτητής, ήμουν αντιβασιλικός. Πίστευα και εγώ ότι η δημοκρατία θα έσωζε την Ελλάδα. Απεδείχθηκε των πραγμάτων ότι η δημοκρατία δεν έσωσε την Ελλάδα, αλλά η δημοκρατία είναι εκείνη η οποία οθεί την Ελλάδα προς την καταστροφή. Μια χώρα 8 ή 10 εκατομμυρίων κατοίκων, με ένα κοινοβούλιο 300 βουλευτών, πρόσεξε το, 8 εκατομμύρια κάτοικοι, 300 βουλευτές. Το Οντάριο έχει 26 εκατομμύρια και έχει 123 βουλευτές. Ο Καναδάς έχει 48 εκατομμύρια και έχει 314 βουλευτές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχουμε καταντήσει, έχουν ανοίξει τα πάντα και όλοι τρέχουν προς την Ελληνική Βουλή, προς το Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 5 και 10 και 15 κόμματα. Το κόμμα, εχθές έγινε το κόμμα του Τσίπρα, με μία απαράδεκτη με ονομασία, το Ελλάς. Υπήρχε μία φράση όταν ήμουν στο σχολείο, άκουγα μία φράση που έλεγε ότι αν αυτά τα πράγματα δεν διορθωθούν, τότε ο κόσμος θα πει και ξανά εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, το Ελλάς με ένα λάμδα, όπως ήτανε το κίνημα, το ανταρκτικό κίνημα την περίοδο της κατοχής, και μετά μετατράπηκε στον εμφύλιο πόλεμο η Ελλάς. Είναι απαράδεκτο αυτό να γίνεται το 2026, μια περίοδο ειρηνική, η χώρα προχωράει μπροστά, ο Έλληνας για πρώτη φορά αρχίζει να αισθάνεται, βλέπει ένα κράτος το οποίο βρίσκεται δίπλα του, τον βοηθάει. Παρόλα αυτά έρχεται ένας Τσίπρας, ο οποίος πούλησε την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το όνομα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, και άνοιξε τους αέριδες της κακίας με ένα μόρφωμα το οποίο θέλει να λέγεται κράτος, με το όνομα Βόρεια Μακεδονία, και το οποίο έρχεται σήμερα και διεκδικεί την δική μου μάνα πατρίδα, εκεί που γεννήθηκα εγώ, και έρχεται να με πείσει ότι και εγώ είμαι Σλάβος. Εδώ είναι πράγματα τρομερά, και ο άνθρωπος αυτός τολμάει σήμερα πάλι να βγει για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, να πάρει την εξουσία της χώρας στα χέρια του και να κάνει τι, να πουλήσει το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Βέβαια.
2: Εκείνοι που τον βάλανε, τον δώσαν τα λεφτά και τον βάλανε να δημιουργήσει αυτή την κίνηση, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν μετατροπή στα σύνορα της περιοχής. Άγγελε, πριν από 15-20 χρόνια, το 1999, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, είχα την τύχη να συναντήσω εδώ στο Τορόντο, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τον Τζορτζ Σόρος. Την εποχή εκείνη ο Τζορτζ Σόρος διοργάνωνε το Open Societies, τις ανοιχτές κοινωνίες, κυρίως στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δημιουργούσε ομάδες οι οποίες τρόπον την παλεύανε για την δημοκρατία ή προσπαθούσαν να διδάξουν στον κόσμο τι ήταν η δημοκρατία. Και σε μία συζήτηση που είχαμε, με είπε ο κύριος Σόρος, μου είπε: «Τόμ, στα Βαλκάνια όλοι θέλουν να κάνουν αλλαγή συνόρων, όλοι, εκτός από την Ελλάδα». Και του λέω: «Ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε ότι η Ελλάδα δεν θέλει ενώ θέλουν οι άλλοι?» Ο λόγος, μου λέει, είναι ότι πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις αιτιάσεις των άλλων, και ως εκ τούτου η αλλαγή συνόρων θα επέβαινε σε βάρος της. Δηλαδή θα ελληνικά εδάφη θα δινόταν. Και το θέμα είναι, η Αλβανία σήμερα έρχεται και ζητάει την Νότια Ήπειρο. Λέει ότι μέχρι την Θράκη κάτω, στην Ακαρνανία πιστεύει ότι ανήκει στην Αλβανία. Η Βόρεια Μακεδονία ζητάει την Μακεδονία του Αιγαίου και την Μακεδονία του Πυρήν που είναι στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία με τη σειρά της ζητάει όλη την περιοχή, διότι η Βουλγαρία λέει ότι όταν υπήρχε η Μεγάλη Βουλγαρία, όλα αυτά τα μέρη της Μακεδονίας μέχρι και τις Λίμνες όλα ανήκανε στη Βουλγαρία. Και φυσικά από την άλλη μεριά ο μεγάλος εφιάλτης σήμερα είναι η Τουρκία, η οποία έρχεται και φωνάζει και λέει το Αιγαίο θα κοπεί στη μέση. Τώρα, μια που είπαμε για το Αιγαίο θα κοπεί στη μέση, θα μου επιτρέψεις, Άγγελε, να πω ότι πριν 40 χρόνια κυκλοφόρησαν στο Τορόντο χάρτες της Τουρκίας, οι οποίοι είχαν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γραμμένα με τουρκικά ονόματα και είχαν μία γραμμή ακριβώς στη μέση του Αιγαίου και λέγανε από τη μια μεριά ότι ήταν η Τουρκία και από την άλλη μεριά ότι ήταν η Ελλάδα. Αυτούς τους χάρτες τους πήρα, τους μελέτησα και συνέχεια έγραψα μια σειρά από άρθρα στις πατρίδες. Το αποτέλεσμα ήταν η Αθήνα, η πανέξυπνη Αθήνα την εποχή εκείνη ήταν στις πατρίδες. Το αποτέλεσμα ήταν Αθήνα, πανέπνη Αθήνα, ήταν την εποχή εκείνη ήταν

0: κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος ήλθε, με είδε και μου είπε, εάν δεν σταματήσεις να γράφεις αυτά που γράφεις και να ξεσηκώνεις τον κόσμο, θα σου στερήσουμε την ηθαγένεια. Αυτά είναι γραμμένα σε άρθρα, μάλιστα, τα έχω γράψει στην εφημερίδα. Λοιπόν, τον είπα λοιπόν ότι θα το θεωρήσω μεγάλη μου τιμή εάν γι' αυτό το λόγο μου στερήσετε την ηθαγένεια, γιατί η μάνα είναι μάνα. Δεν πουλάς τη μάνα σου επειδή φοβάσαι για την προσωπική σου αξιοπρέπεια. Τη μάνα θα σταθείς δίπλα στη μάνα και θα πολεμήσεις μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματός σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν η ίδια πολιτική από τότε, συνεχίζεται και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ο ελληνικός λαός,
1: δυστυχώς,
0: σαν πρόβατο.
1: Σαν πρόβατα. Λοιπόν, Θωμά, να πάμε να στο τηλέφωνο, έχουμε τον γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούω. Δεν μπορείς, τι κατάσταση είναι αυτή, είναι αυτό ο Θωμά, και να μου πει και ο Θωμάς. Έλαβα εδώ πέρα μία φωτογραφία από, θα σου πω από τι είναι, εδώ τη βλέπουν οι ακροατές μας.
2: Για δείστε να δούμε.
1: Ένα λεπτό να δούμε τη φωτογραφία εδώ πέρα. Εδώ, ποια είναι αυτή η γαριφαλιά Καρισιανού?
2: Είναι η αδερφή της Liberal Κομμουνίστριας.
1: Είναι η αδελφή της Καρισιανούς. Δηλαδή, ναι, αυτά που είπα προηγουμένως, συνδυάζω και λέω ότι η Καρισιανού...
2: Για δείστε να δούμε, να δει ο κόσμος.
1: Εδώ θέλω να παρουσιάζω. Είναι Εβραία. Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο? Άραγε, δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της, διότι διαφωνούσε με τον άντρα της, τον Ορθόδοξος Χριστιανός, και τα κορίτσια της, τα παιδιά της, ήταν Ορθόδοξα βαφτισμένα και οι κηδείες γίνανε Ορθόδοξες. Και αυτή μισή τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η κυρία Καρισιανού, γι' αυτό και δεν πήγε στην κηδεία της. Κυρία Καρισιανού, τι κάνει νιάο-νιάο στα κεραμίδια? Για απάντησέ μας, σε παρακαλώ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, γιατί την έστειλες έξω, για να βάλεις την υπογραφούλα σου και να μου λες εμένα και να με δουλεύεις? Ναι ρε, εγώ είμαι Εβραία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είσαι Εβραία. Εγώ αγαπάω το Ισραήλ και έχω και πολλούς φίλους Εβραίους. Και εδώ και ολούθε, όπως και μαύρους και όλες τις εθνικότητες. Αλλά μην μας δουλεύεις έτσι. Μην μας δουλεύεις έτσι. Πού τα βρήκες τα λεφτά από τον Εβραίο γκόμενο που έχεις? Να πω, όλα αυτά συνδέονται μαζί. Να γιατί δεν μπήκες στην κηδεία της κόρης σου, γιατί διαφωνείς. Να γιατί χωρίζεις και με τον άντρα σου, διότι έχω δει και έχω ζήσει εγώ στην Αμερική και στον Καναδά από ζευγάρια τα οποία παντρευτήκαν από έρωτα, όπως είπε και ο φίλος ο Θωμάς ο Σάρας στην αρχή της εκπομπής, ότι όταν είσαι νέος πέφτεις τάχτη στα μάτια σου και δεν βλέπεις πλέον ποιο είναι το μέλλον σου. Πέφτεις στον έρωτά σου. Και αυτό είναι σωστό. Όλοι μας σε νεαρές ηλικίες πέφτουμε με στραβά τα μάτια, έτσι δεν είναι, γιατί που είσαι και ψυχολόγος? Λοιπόν, αυτή όταν ήταν μικρή φαίνεται έπεσε με στραβά μάτια στο όμορφο άντρα της. Και όταν πήρε χαμπάρι, ας πούμε, και της λέει θα παντρευτούμε Ορθόδοξα και θα ακολουθήσεις αυτό που λέει το Ευαγγέλιο μας, όταν πας στην εκκλησία να παντρευτείς, και όταν εγώ παντρεύτηκα, εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ακριβώς τι κάτι έπρεπε να κάνω τη στιγμή που παντρεύτηκε τη γυναίκα μου, και με σκουντάει ο παπάς ο τρίφας και μου λέει πάτα του στο πόδι. Τι είναι αυτό, λέω, πάλε? Και εγώ σου πατάω το πόδι, καταλαβαίνεις τι γίνεται? Διότι όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, γιατρέ, ο γαμπρός πρέπει να πατήσει κατά τη στιγμή που λέει ο άντρας πρέπει να αγαπά, η γυνή πρέπει να αγαπά τον άντρα και τα λοιπά, και να υπακούει τον άντρα. Εκείνη τη στιγμή πατάς το πόδι σου στο παπούτσι της νύφης, έτσι δεν είναι?
2: Μπορείτε να ζουμάρετε την εικόνα, να φαίνεται πιο καλά να τη δούνε. Βάλτε τη σε όλη την οθόνη.
1: Θα την βάλω τώρα. Έλα αυτό να βγάλω το, να το βγάλω αυτό και να πω.
2: Ναι, βάλτε τη σε...
1: Ναι, εδώ είναι όλη η οθόνη. Εδώ είναι. Λοιπόν, την βλέπουν όλοι τώρα την οθόνη. Εδώ τι έχει, τα κεριά τα εβραϊκά, είναι εφανικά.
2: Ξεκίνησε, να σου πω κάτι. Να ξεκινήσουμε. Εμείς με το λαό του Ισραήλ τον αγαπάμε, δεν έχουμε τίποτα εναντίον τους, να το ξέρουν. Τους αγαπάμε, είμαστε καλύτεροι φίλοι. Αλλά γιατί να το κρύβει? Α, το πει, έχω αυτή την καταγωγή, γιατί να το κρύβει? Επίσης, η κυρία Καλλιόπη Σουφλή που έχει τα τικά νέα έκανε την αποκάλυψη.
1: Α.
2: Και

0: η κυρία Καλλιόφη Σουφλή, η οποία αυτή ήταν η πρώτη που το δημοσίευσε, και λέει: ερώτηση από τα αντικά νέα της Καλλιόφης Σουφλής προς την κομμουνίστρια, της λέει: είσαι από τον εκλεκτό λαό του Θεού? Της λέει, δημόσια τη ρωτάει, και περιμένει μια απάντηση η κυρία Σουφλή. Δημόσια τη ρωτάει, να πει ναι, είμαι, γιατί να το κρύβει? Αυτό δεν το καταλαβαίνω, κύριε Αγγελάτε. Της στείλανε αυτή τη φωτογραφία που είναι με τα 9 φωτοκυροπήγιο και της λένε χρόνια πολλά. Επίσης έχει και μια άλλη με τα χέρια που κάνει. Αυτό αφορά και το ζουμί, να το δει. Έχετε και την άλλη φωτογραφία με τα χέρια?
1: Ναι, εντάξει, την είδαμε και αυτή, yes.
0: Την είδατε που κάνει τα χέρια με το νερό? Είναι το καμπαλιστικό σύμβολο του νερού. Να μας πει ο Ζουμής τι είναι το καμπαλιστικό, με τα χέρια με τη τέτοια, το είδατε? Το βάλατε αυτό με την εικόνα τη δεύτερη?
1: Να...
0: που κάνει τα
1: χέρια. Δεν ξέρω, ετοιμάζω, δεν παίρνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Για λέγε παρακάτω. Α, με τα χέρια εδώ πέρα, να την με τα χέρια, ναι. Τι είναι αυτή η εικόνα πάλι?
0: Είναι καμπαλιστικό σύμβολο, σατανικό σύμβολο του νερού.
1: Αχα. Μάλιστα.
0: Ναι, να βγει ο Ζουμής, ο Ζουμής που την υποστηρίζει, να μας πει ο Ζουμής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά εγώ να σας πω αυτό, εντάξει, έπρεπε να βγει, να πει ήθελα από την αρχή να κάνω κόμμα, εμείς την καταλάβαμε. Το αποκαλύψατε στον κόσμο, τον ξυπνήσαμε τον κόσμο ότι θέλει να κάνει. Τα είχαμε πει, ήσασταν το πρώτο κανάλι πανελλαδικός και παγκοσμίως που το αναποκάλυψε αυτό το πράγμα. Πριν χρόνια το είχατε πει ότι χτίζει πολιτική καριέρα πάνω στα 57 παιδιά. Χτίζει πολιτική καριέρα και εργαλειοποιεί τα τέμπη. Θυμάστε, ήμασταν οι πρώτοι που τα λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να χτίσει πολιτική καριέρα. Κάνει ένα καμπαλιστικό σύμβολο με τις παλάμες. Ο Ζουμής που την υποστήριζε, να μας πει τι είναι αυτό, Ζουμή.
1: Μάλιστα. Έγινε
0: αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλά, δεν έχουμε με το λαό τίποτα. Εμείς τους αγαπάμε. Αλλά να το πει, να το παραδεχτεί. Γιατί να το κρύβει, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί να το κρύβει, αυτό δεν, γιατί δεν είναι ωραίο. Να το πει.
1: Όλα.
0: Αυτή την καταγωγή. Γιατί, ναι.
1: Ναι, όλα θα βγουν στη φορά. Έγινε, για χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά, ο γιατρός βέβαιος τα λέει και αυτός. Έχω κάποια τηλεφωνική γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πάει αυτή η γραμμή. 707-725-5555. Έχουμε περίπου 20 λεπτά για να κλείσει την εκπομπή σήμερα. Έχουμε τον Θωμά Σάρα, εκδότης εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο του Καναδά. Λοιπόν, Θωμά, όπως άκουσες, είναι και αυτή τώρα. Και έχουν βγει τόσα καινούργια κόμματα στην Ελλάδα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος ότι συμβαίνει. Παρακαλώ, λέγεται.
2: Γεια σου, Θωμά. Από τον Καναδά. Λοιπόν, και εγώ σαν το φίλο μου τον κριτικό είμαι εκτός της Βασιλείας.
1: Ναι.
2: Και το έχω καμάρει ότι είχα συνομιλία με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και κάναμε και χειραψία. Αλλά ο Κωνσταντίνος έκανε αυτό που λέμε στο χωριό the first cardinal sin, το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα της βασιλείας που ανακατέστηκε στην πολιτική και δεν άφησε τον Γιώργο Παπανδρέου, το γέρο που είχε πάρει 53% της ψήφου, δεν τον άφησε να κάνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Εκεί ήταν που έπεσε η βασιλεία και δεύτερον η μάνα τη Φρίκη, η Φρυδερίκη όπως τη λένε εσείς, κατάκλεψε την Ελλάδα. Αυτός, οι ίδιοι βασιλείς κάψανε τον λάκκο τους και αν εμείς τους θέλουμε για σύμβολο, ας πούμε, σεβασμού, οι ίδιοι τους κάψανε, γι' αυτό αναγκαστήκαν και φύγανε. Τώρα αν έρθουν τις και κάνουν τα ίδια, ο Θεός μαζί τους. Γεια σου, Θωμά, χαίρομαι πολύ που με άκουσες. Πήραμε στο Τορόντο, I love it. Έκανα χάνη μου εκεί.
1: Έλα, Θωμά. Δεν ακούμε το Θωμά. Έλα, με ακούς, Θωμά. Πάτες κάνα κουμπάκι, τίποτα. Δεν ακούει το Θωμά. Γιατί δεν ακούει το Θωμά σου. Αχα. Έλα, Θωμά. Δεν ακούγεται. Έχασαμε τη φωνή του. Η Για κοίταξε, δεν ακούω τη φωνή σου, Θωμά. Με ακούς? Δεν ακούω τη φωνή του. Λέγεται, παρακαλώ.
3: Σε ακούω, μια χαρά.
1: Α, τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι, τώρα ακούγεσαι.
3: Okay. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον, για τον συμπολίτη που βγήκε προηγουμένως.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι τους βασιλείς, κυρίως της τελευταίας θητείας, τους έχουμε παραπαρεξηγήσει. Η Ελλάδα βγήκε από έναν εμφύλιο καταστρεπτικό πόλεμο. Πρώτα απ' όλα ήτανε, είχε τους Γερμανούς, την κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων.
1: Uh-huh.
3: Για εμάς που είμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα, αντιμετωπίσαμε τους Βουλγάρους και υποφέραμε ό,τι υποφέραμε από τα κάτω από την πότα τους. Η υπόλοιπη Ελλάδα είχε τους Γερμανούς, οι οποίοι και αυτοί δεν ήταν καλύτεροι από τους Βούλγαρους, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε ότι ήταν Ευρωπαίοι. Βγήκε λοιπόν η χώρα τελείως καταστρεμένη από τους πολέμους αυτούς. Η βασίλισσα, ο βασιλιάς με την επιστροφή του βρήκε μονοερήπια, έναν λαό πεινασμένο, έναν λαό ο οποίος υπέφερε, δεν είχε δουλειές, δεν υπήρχαν βιομηχανίες, δεν υπήρχε καμία κατάσταση και οι περισσότεροι από εμάς υποφέρανε, θεονίστικοι, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε τίποτα. Η Φρυδερίκη, για την οποία αναφέρθηκε ο ομιλητής, ήταν εκείνη η οποία πήρε την δυνατότητα, κάλεσε τις γυναίκες των εφοπλιστών, όσοι και αν ήταν την εποχή εκείνη Έλληνες εφοπλιστές, και ούτε λίγο ούτε πολύ τις πεχρέωσε όλες να δώσουν δωρεά στο κράτος από 1 εκατομμύριο δραχμές ή οτιδήποτε άλλο ήταν, και με τα χρήματα αυτά δημιούργησε τις περίφημες, τις γνωστές παιδοπόλεις.
1: Ναι.
3: Όπου στις παιδοπόλεις αυτές πήγανε τα ορφανά παιδιά ή τα παιδιά των πολύ φτωχών ή τα παιδιά από τα χωριά της Μακεδονίας που ήταν σε κίνδυνο από τον ανταρτοπόλεμο, για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Πολλά από αυτά σπούδασαν και πολλά από αυτά βγήκανε στη συνέχεια μεγάλοι επιστήμονες. Ας μην πυροβολούμε οτιδήποτε ήταν μπροστά. Κάναν σφάλματα. Σφάλματα γίνανε. Αλλά σφάλματα γίνανε από έναν νεαρό άνδρα 24 ετών, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε στην εξουσία και έπεσε θύμα των ανθρώπων γύρω του, οι οποίοι το συμβούλευσαν να κάνει αυτό που πίστευαν αυτοί.
1: Ποιος
3: το
1: αυτός?
3: Έκανε, για τον Κωνσταντίνο μιλάω.
1: Τον Κωνσταντίνο,
3: ναι. Τον συμβούλευσαν οι παλατιανοί του να αναγνωρίσει τους δικτάκτορες, και τρόπον τεινά το παιδί δεν είχε καμία εμπειρία, εφόσον το συμβούλευαν οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του και τους πλήρωναν για αυτή τη δουλειά, το έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην την ξεχνάμε.
1: Για πάμε στο τηλέφωνο ανοιχτό. Λέγεται, παρακαλώ, γραμμή.
4: Έλα, Άγγελε.
1: Ναι, καλησπέρα.
4: Ο Τσίπρας, ξέρεις τι είναι οι οπαδοί τους? Είναι οι Σκοπιανοί, είναι οι Ρωσοπόντιοι, είναι αυτές οι γαλάζιες ακρίδες που τους ονομάζουν, γιατί δεν θέλουν να πούνε τη θρησκεία τους και πάνε στην Ελλάδα. Αυτοί είναι που κυβερνάνε, είναι και, πώς τους λένε, Οκρανοί, χιλιάδες. Αυτοί οι Οκρανοί είναι μέσα στο στρατό, είναι στρατηγοί, είναι μη συζητάς. Λοιπόν, η Ελλάδα τώρα, τους Έλληνες θα τους καθαρίσουν όλους. Και όταν καθαρίσουν τους Έλληνες, αυτοί οι χαΐνες που μπήκαν στην Ελλάδα εκατομμύρια, θα καθαρίσουν αυτούς που δεν θέλουν να πούνε ποιοι είναι. Εντάξει, όσο για τον βασιλιά, όσο για τον βασιλιά, εγώ ήμουνα στις Σέρες με τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
4: Μας σηκώσανε 12 η ώρα τη νύχτα να μας βάλουν να πολεμήσουμε Έλληνες με Έλληνες.
1: Όχι, ένα λεπτό. Δεν σας βάλανε να πολεμήσετε Έλληνες με Έλληνες.
4: Ναι, το σύνταγμα ήταν
1: Άκουσε. Βάλανε τους κομμουνιστές βαρέων βαρών να εξοντώσουν τους Έλληνες και στα χωριά πηγαίνουν οι κομμουνιστές, πιάνε τα κοριτσάκια 17 χρονών και τους κόβαν τα στήθη. Αυτά είναι ντοκουμέντα γραμμένα στην πολεμική αμερικανική, στο πολεμικό αμερικανικό μουσείο. Γραμμένα αυτά τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, και δεν σας λέω για την Ευρώπη, την Ελλάδα. Εντάξει, εδώ η Αμερική που τα βλέπανε, γι' αυτό όλα τα αριστερά, προσέξτε αυτά που σας λέω. Έχετε δει την Καρισιανού να μιλήσει ένα καν το καλό για τους καπιταλιστές, για την Αμερική? Όχι. Συνεργάζεται αυτή η γυναίκα με τη Ρωσία, με τον αρχικουμούνα, ο οποίος ακόμα διοικεί και πολύ σύντομα θα πάει φυλακή, Ρώσο. Της δώσανε το ok και πολύ χρήμα για να μπει στην Ελλάδα και να κάνει αυτό που κάνει. Επίσης όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, τα σοσιαλιστικά κόμματα, κομμουνιστικά κόμματα, δημοκρατικά κόμματα που λέγονται δημοκρατικά, τα οποία είναι άκραν αριστερά, όλα έχουν ένα σκοπό, αγαπητέ φίλε. Είναι εναντίον της Ελλάδος. Και γι' αυτό και ο Καραμαλής με τη συμφωνία που έκανε με την Αγγλία τότε με το Κυπριακό, και όταν του είπανε θα επιστρέψεις στην Ελλάδα και θα ρίξουμε τον Παπαδόπουλο, εντάξει, θα επιστρέψεις στην Ελλάδα, αλλά η συμφωνία μας θα είναι το εξής: θα επιτρέψεις ελεύθερα να δρουν οι κομμουνιστές. Η Ελλάδα δεν είχε εμφύλιο πόλεμο Έλληνα με Έλληνα. Η Ελλάδα είχε πόλεμο Έλληνας με κουμούνια. Το πιασες?
4: Ναι, ναι, αλλά άμα δεις ποιοι είναι μες κομμουνιστές, η Παπαρίδα τι ήτανε? Δεν ήτανε Εβραία? Αυτός που είναι σήμερα...
1: Όχι, ήταν κεφαλονίτης τι... αυτή.
4: Όχι, δεν ήτανε, δεν ήτανε κεφαλονίτης, μην το λες αυτό.
1: Και
4: ήταν Εβραία,
1: και
4: εγώ
1: της
4: είπα,
1: με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει, Άντζουλο, και δεν με βάζεις, μου λέει, στον αέρα, στην ελεύθερη γνώμη. Της λέει, γιατί είσαι κουκουβάγια. Μου έχεις πάρει και τώρα μαλλιά στη Βουλή, τώρα είναι η κουκουβάγια. Γιατί μιλάς κουκουβάγια? Βάλε μικρότερα γυαλιά, λέω, γιατί όταν σε βλέπω, σε βλέπω σαν μια κουκουβάγια. Με τα γυαλιά.
4: Ρε Άγγελε. Ρε Άγγελε.
1: Τι λέω εγώ, κυρία Παπαρίγα, σε αγαπάω. Αλλά δυστυχώς είσαι κομμουνίστρια. Τι να σου κάνω? Όταν μου βρίζεις το μεταξά, βρίζεις το μεταξά, βρίζεις τον ένα, βρίζεις τον άλλον, όλους τους βρίζεις.
4: Ποιος, εγώ?
1: Όχι εσύ, η Παπαρίγα.
4: Ρε Άγγελε, η Ελλάδα τώρα, η Ελλάδα έχει 20 εκατομμύρια...
1: κομμουνιστές.
4: Ψευτοέλληνες. Φεύγουν από την Αμερική, από τη Ρωμανία, από τη Γερμανία. Η Ελλάδα έχει εκατομμύρια από αυτούς. Τους Έλληνες τους στάβουνε, τους Έλληνες... Πάνε και γίνεται, ρε Άγγελε. Αφού ο Δένδιας... Ο Δένδιας δεν τη λέει Ελλάδα την Ελλάδα, τη λέει νεκροταφείο.
1: Όχι.
4: Τα παιδιά σας... Ναι, το είπε, το είδα στην τηλεόραση, το είπε.
1: Δεν το άκουσα αυτό ποτέ.
4: Ναι, το είδα, ναι.
1: Δεν ξέρω και πολλά άκουσα ποτέ.
4: Λοιπόν, και πόσα αρχαία πήγε ο Δένδιας στο Ισραήλ. Χρυσά, τα είδα χρυσά που πάθουν εκεί πέρα.
1: Τι έδαινε στο Ισραήλ χρυσά? Τι έδινε? Έλα με ακούς, ε?
4: Ναι, ένα χρυσό αρχαίο.
1: Δώρο το έκανε σε Ισραήλ.
4: Η Παπαρίγα έχει καταστρέψει τα αρχαία.
1: Σου κόβεται η γραμμή, έπεσε σύρμα. Έλα, κόβεται η γραμμή του από το Σιάτο. Μπήκαν οι Λίμπερας και σε πήρανε χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ.
5: Αγγελάτε, μ' ακούς, πρόδρομο ζουμί.
1: Α, γεια σου, αγαπητέ φίλε. Να μην σε πω και αγαπητό φίλο, αλλά πρώτο θα ζητάω. Κάθε φορά που δεν μπαίνεις
5: εδώ. Τελευταία στιγμή, δεν μου λες τελευταία φορά που βγήκα να πω για την Καρισιανού, δεν ήταν πριν 4-5 μέρες και έχω βγει τόσες άλλες φορές να μιλήσω εναντίον της. Ναι, ναι ή όχι.
1: Ναι, ναι.
5: Ωραία.
1: Ναι.
5: Γιατί αφήνεις αυτό το βρωμιάρι το γιατρό να με συκοφαντεί.
1: Γιατί στην αρχή σου είναι και με αυτή.
5: Εγώ.
1: Εγώ με την Καρισιανού.
5: Εγώ με την κάθε, με τον κάθε influencer άτομο, ξέρεις από την influencer.
1: Ναι.
5: Ας πούμε ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μεγαλύτερος influencer. Δημιουργούσε ακόλουθους. Ας πούμε η Αλβανίδα η Τούνη, αυτή η εξωβόμβα υποτίθεται, τραβάει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο.
1: Ναι.
5: Και με αυτής θα ήμουν υπέρ, εάν έβγαινε και έκανε κόμμα και το ένωνε με, το, με τον αρχηγό του πατριωτικού χώρου, δηλαδή τον Βελόπουλο. Με ό,τι κουσούρια έχει ο Βελόπουλος που του, κατα, που το, που του, που του καταχαιριάζω τόσα κουσούρια. Αντί λοιπόν να, να, να κάνει κόμμα και να το ενώσει με τον Βελόπουλο η Καρισιανού, διέσπασε τον πατριωτικό χώρο για να μας ξαναφέρει το κούλι. Εγώ στις αναρτήσεις μου, άμα θα δείτε στο Facebook, θα δει ο κόσμος, θα δει ότι την ξεδρακώνω τελείως. Τη λέω προδότρια και χίλια δυο. Καταρχήν
1: μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Από Δευτέρα θα πούμε
5: πάλι.
1: Ένα λεπτό, για περίμενε. Εδώ μου λένε ακροατές από την Κεφαλονιά, γιατί αφήνεσαι και τον τρελό το ζουμί στην εκπομπή σου, που μόλις κλείσει η εκπομπή σε βρίζει. Γιατί με βρίζει σε μένα. Έλα εδώ ζουμί.
5: Συγγνώμη, είναι βρισιά η δημοσιογραφία.
1: Από πού ως πού είσαι δημοσιογράφο, πες μου. Επήγε στο Λαμπράκι, το Αβέντε εκεί που είχαν μια χωροσφαιρίδα, πέφτεις κάτω και βγαίνουν τα σάλια από το στόμα και έκανε σαν μουρλός. Και τηλεφωνήσαν το Fire Department και το άφηνε να σε πάρω στο νοσοκομείο. Και αντί να πάω στο νοσοκομείο, πήγε φυλακή. Τι έγινε εκεί πέρα, εγώ τα είπα αυτά. Εσύ μας τα έλεγες ιστορίες για αγρίους προτού δημιουργήσεις την πυραμίδα της απάτης. Και μετά σου λέω και το εξής. Την περασμένη ομάδα που βγήκε στον αέρα, εδώ, ρωτάμε τη ματάσα σου. Μου λέει ρώτα και τη ματάσα σου. Σε έβγαλε στη φόρα τα πάντα. Ότι είσαι απατεώνας με τις πυραμίδες της απάτης. Αφού είχε πέρα τι να σου πω. Πρέπει να πάω στην άλλη τη γραμμή ζουμί, με παίρνω τηλέφωνα. Λοιπόν, άσε από Δευτέρα τώρα. Γιατί είναι σήμερα Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή, πρέπει να πάω και στο Κρήγορο Μπιτς τώρα να κάνω τα μπανάκια μου, προτού πέσει καμιά άλλη μπόρα. Έτσι δεν είναι. Έχω κάποιες παρέες τώρα κριτικούς που ήρθαν εδώ και θα κάνω κάποια ελληνική βραδιά που θα να κάνουν. Κριτική βραδιά, σαν και την άλλη φορά. Πάμε! Στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ λέγεται. Χαίρετε, ένα λεπτό να πάμε τη μεγάφωνο. Για λέγεται.
6: Πρώτα οι Εβραίοι δεν σταυρώσανε τον Χριστό.
1: Τι το σταυρώσανε.
6: Σταυρώσανε οι Ρωμαίοι.
1: Οι Ρωμαίοι.
6: Οι Εβραίοι δεν σταυρώσαν τον Χριστό. Δεν κάνανε τέτοιο έγκλημα.
1: Αυτοί που ήταν από κάτω όμως, αυτοί που ήταν από κάτω και φωνάζανε, οι Ιουδαίοι που φωνάζανε ελευθερώστε το Βαραβάν, Βαραβάν, Βαραβάν, ήταν Εβραίοι. Οι Ιουδαίοι
6: μετά,
1: ήταν
6: αυτοί. Μετά οι Εβραίοι ήταν τα peacekeepers, θέλανε όλο ησυχία. Ο Χριστός πρώτα δεν πλήρωνε φόρους. Okay? Μετά που πήγε μέσα στο ναό και λέει αυτό το σπίτι είναι του πατέρα μου, το παιδί μου.
1: Ναι.
6: Τους άλλους πώς τους διώξανε.
1: Με το καμουτσί.
6: Ο άνθρωπος ήταν, τους διώξανε με τα μαχαίρια γιατί ήταν ο μαφιόζος, δεν έκανε takeover.
1: Αχα, ο Χριστός.
6: Μετά ο πρώτος να πάει στο Witness Protection Program που έκανε attempt να μπει στο Witness Protection Program ήταν ο Ιούδας.
1: Ναι.
6: Και γι' αυτό τον βρήκανε και με τα λεφτά στα πόδια του.
1: Α! Δεν είδες. Λοιπόν, δεν με παίρνει ο χρόνος. Από ερχόμενη εβδομάδα θα μας τα πεις. Έγινε, για χαρά.
6: Έγινε.
1: Για χαρά. Ρε τι μάθαμε σήμερα, Θωμά. Πάπα, θα ανάψω τα τηλέφωνα τώρα. Ήδη έχουν ανάψει. Μισό λεπτό για το τηλεφώνημα, λέγεται.
7: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γρήγορα, έχεις μισό λεπτό.
7: Είπατε προηγουμένως για τον Καραμανλή που τον έφεραν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
7: Ναι. ο Καραμαλής, εάν δεν μπορούσε να πας πουθενά, ούτε να σκάσει στο δημόσιο δρόμο με τον Κασμά που λέμε.
1: Ναι.
7: Έπρεπε να πας και μείωμα την κυβέρνηση. Είσαι ακουμπιστής, δεξιός, αριστερός. Είχε χωρίς την Ελλάδα. Δεξιοί, αριστεροί. Ήρθε ο Ανδρέας Μπομπαντζέο και λέει, όλοι είμαστε Έλληνες. Καταργούνται όλα τα κοινωνικά φρονήματα και όλα αυτά. Αυτό έκανε ο Ανδρέας. Ενώ ο Καραμαντής είχε χωρίς την Ελλάδα. Αριστεροί, δεξιοί. Ο άλλος, εγώ γεννήθηκα, ήμουν παιδί 15 χρόνια, 18, ήθελα να πάω κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν μπορούσα να πάω, είχα τα κοινωνικά φρονήματα. Τι με νοιάζει εμένα τι ήταν ο πατέρας μου. Εγώ όμως δεν είμαι.
1: Μια φορά, ας είναι καλά ο Παπαδόπουλος που αυτά τα έχει βάλει στην άκρη όλα.
7: Ο Ανδρέας τα έβαλε από την αρχή και
1: όχι, ο Παπαδόπουλος ήταν πρώτα.
7: Άκρη τα έβαλε ο Ανδρέας.
1: Ο Παπαδόπουλος έφερε την τάξη, ο Παπαδόπουλος ξεφλίωσε την Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος δεν χρέωσε την Ελλάδα, ο Παπαδόπουλος ήταν ένας πατριώτης.
7: Παπαδόπουλος δεν υπάρχει όμως, Παπαδόπουλος δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει κανένας.
7: Τώρα είναι όλοι οι απαταιώνες και όλοι οι μίζερμοι. Όλοι οι απαταιώνες.
1: Άντε για καλά, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θωμά, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Χάρηκα. Να έχεις καλό Σαββατοκύριακο, να περνάς καλά.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμή στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Αλλά σου μία πήρε και εσύ τελευταία στιγμή. Τι να σε κάνω, παραπέντε παίρνουν τηλέφωνο. Έχασε το τρένο, σου μία. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είμαστε περίπου μερικές μέρες προτού διώξουμε τον Μάιο. 28 Μαΐου μπαίνουμε στον Ιούνιο. Την αγάπη μου από την ηλιόλουση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν είστε στο Κρίγορε Μπιτς, θα με κλείσει γρήγορα, πηγαίνετε στο Κοντολίου Ρεστοράντετ. Εδώ είναι, έχει προτέσιμο εκεί πέρα κόσμος και Έλληνες, έχει εκεί πέρα, έχει τα πάντα γεμάτο από Έλληνες και τουρίστες. Ρε, πού βρεθήκαν όλοι αυτοί? Και τα τσικοπέλια κριτικέ μας έχουν καλέσει στον Ντισότο Πάρκ και θα παίξω εγώ μουσική, λέει, θέλουν την Αλεξία τους παίξουν τα ωραία της κριτικά τραγούδια. Θα το κάνουμε και αυτό, αλλά δεν θα το κάνω δημοσίευση, γιατί έχουν καμιά εξενταριά κριτικούς από το Μοντρεάλ του Καναδά, μένουν στο Σαν Πίτσμπουργκ και θέλουν την ησυχία τους, δεν θέλουν να γεμίσει εκεί με κόσμο κτλ. Εντάξει, θα γίνει κριτικό φιέστα στο Ντισότο Πάρκ. Δεν λέω ποια μέρα είναι, θα είναι έκπληξη. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε καλά. Την αγάπη μου από την Λιόλουση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα.

0: όλα τα ρολόγια από τη Μαντώ.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
0: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: σου.
1: Ήταν ο Μανώλης.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Του χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Το ρεμπέτικο δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tampa Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna, Μπουζούκια και Ελληνική Βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.